σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκια.

0: πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.

0: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
2: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 2 70 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα.

0: μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελή Γιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικός συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκε.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δύναμό σου την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προ...

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38 Αγρή. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.

0: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
7: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
6: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

τόσο την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν.

0: Και όχι μόνο, οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation και νιώσε τους ρυθμούς του Gin. Προσοχή στις απομιμήσεις.
0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο και στο Facebook Generation.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλύσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δωμάτιο όροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα παραμονής στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε του Ατρόμητου χθες με 4-2 για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ η Κηφισιά νίκησε στο Αγρίνο τον Πανετολικό με 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off τη Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 το βράδυ στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Την ήττα με 16-12 από τη Χόβεν στον ημιτελικό του Conference Cup γνώρισε ο Απόλλωνας Σμύρνης και αποκλείστηκε από τον τελικό της διοργάνωσης. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Arsenal νίκησε τη Fulham με 3-0 και δημιούργησε διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, η οποία έχει 2 μάτς λιγότερα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και σε ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά επιρωτικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Και το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
9: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Ντουροστίκ,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Γιάννη, ξέρω να σου πω για ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ή μάλλον μπορεί και να έγινε.
1: 50-50.
0: 65-35.
1: Τι έγινε, δεν έγινε, Ραντώνη.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβεις στην πορεία.
1: Ξέρω να σου πω για το μεγάλο τζίρο που ετοιμάζουν στα εστιατόρια της Αθήνας οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Αρκεί να μην αρχίζουν να σπάνε πιάτα. Ξέρω να σου πω για ένα ατέριαστο πολιτικό δίδυμο που ήπιε καφέ πρόσφατα.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, είχαν μια επαφή παλιότερα, θα τα θυμίσουμε και αυτά, αλλά ναι, εντάξει.

0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα. Χιονίζει την πάνη. 2 Μαΐου.
0: Το πρωί είχε βρέξει. Ο οποίος πάει και πλένει το αυτοκίνητο αυτό το διάστημα ανά εβδομάδα, λάθος κάνει.
1: Οριακά δεν άναψε καλοριφέρ χθες το βράδυ, θέλω να σου πω.
0: Πριν 3 μέρες είχαν καθαρίσει το τζάκι. Το σκεφτόμουν.
1: Δεν είχα ξύλα. Να τον μπουμπούνιζα, θέλω να σου πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τώρα που υπάρχει αυτός ο καιρός που είναι Μάιος και χιονίζει, νομίζω νομιμοποιείται και ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα στο Κυριακάτικο μήνυμα να πει: εντάξει, παιδιά, αφού είναι Μάιος και χιονίζει, πάρτε και πρόορες εκλογές να έχουμε.
0: Όχι, εγώ λέω να πει μια δόση ακόμα πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα που δίνει, για μήπως αλλάξει και το κλίμα, του δίνει και ο καιρός ευκαιρία.
1: Γιατί και ο Ιούνιος θα είναι βαρύς.
0: Πολιτικά σίγουρα. Από τον καιρό νομίζω ότι ο Παύρου φτιάχνει. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Και φαντάζομαι να έχει κανονίσει τριήμερο Πρωτομαγιά να σε νησάκι από εδώ από εκεί και να σου κάνει αυτόν τον καιρό.
1: Που είναι πολύ πιθανό, έτσι. Πόσοι δεν έχουν κανονίσει τώρα.
0: Όχι, πολλοί λείπανε. Ναι. Και διάφορου που μίλησα και ήξερα ότι λείπουν, του τα χάλεσε ο καιρό αρκετά.
1: Αυτοί που πήγαν στο βουνό ήταν τυχεροί.
0: Ξέρεις, εμείς στην Αρκαδία κάνουμε και το άλλο. Το ένα αρνί είναι για το Πάσχα. Το άλλο είναι για την Πρωτομαγιά.
1: Είσαστε πρώτοι.
0: Άντε να έχεις κανονίσει να σου βλύσεις κιόλας. Και να υποδεχθείς έτσι την άνοιξη που μπαίνει το Μάιο, τα ανθισμένα λουδάκια και να σου βρέχει και να χιονίζει.
1: Εμείς πάλι στον Αγιώκο από μόνο με την Πρωτομαγιά το πάμε.
0: Εσείς πρέπει να βγάζετε μαγιό σας την εποχή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Σε όλα τα θέρετρα έτσι κι αλλιώς έτσι γίνεται.
1: Άμα είσαι στον Αγιώκο από τώρα και πας να βουτήξεις εκεί μέσα, είναι και βαθιά η θάλασσα και ρεύματα, πάει. Σε πήρε.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζεστάνει την καρδιά μας αυτή τη εβδομάδα που πέρασε, Αντώνη.
1: Ανοίγεις η Euroliga, Λοιπόν, είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
0: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174 και επίσης στο skyradio.gr θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλά και κακά.
0: Καλά, τα κακά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε.
1: Εγώ τα διαβάσω όλα, Γιάννη.
0: Επιμέλεις. Τίμιος. Όχι, τα κακά όχι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα. Ετοιμαζόμαστε για ελληνικό εμφύλιο.
1: Όλα 2-0 τα παιχνίδια,
0: Ναι, όλα 2-0.
1: Εντάξει, νομίζω ότι λογικά έτσι όπως το βλέπω θα πάνε όλα 3-0 και θα έχουμε τα ζευγάρια.
0: Κοίτα, μακάρι να πάνε όλα 3-0. Καταρχάς έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι 4 του Final Four, άρα μια χαρά κάτι είναι και αυτό. Δεύτερον, είναι προετοιμασμένοι όσοι θέλαν τόσο πολύ το Final Four εδώ στην Αθήνα για το τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο ΆΚΑ?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα quiz αυτό τώρα για το τι θα γίνει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μιλούσαμε πέρυσι για ελληνικό τελικό, πιο πιθανό το βλέπω φέτος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό μαζέστανε.
1: Εντάξει. Επειδή η Βαλένθια έδειξε καλά στην άπειρη ομάδα, βέβαια, αλλά έδειξε καλά στοιχεία μέσα στον χρόνο.
0: Φοβερή ομάδα
1: μέσα
0: στον χρόνο.
1: Αυτό. Γι' αυτό. 2-0 μέσα στην Ισπανία και έχετε εδώ, πάρει το τρίτο. Άρα λοιπόν πάει, μάλλον αέρα.
0: Θα σου πω τι έπαθα την Παρασκευή. Είχα ένα ραντεβού που δεν μπορούσα να το ακυρώσω, ήταν τώρα το αγώνα. Σκασμένος. Γιατί ήθελα να δω το παιχνίδι. Λέω, δεν πειράζει, εκεί που θα είμαστε τώρα, μόλις τελειώσω το ραντεβού, θα γυρίσω, θα το δω σε replay. Α, δω προς το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. Λέω, εντάξει, σιγά, δεν θα μου κάψει κανένα το σκορ. Οι φίλοι μου ξέραν να θα το δω έτσι, οπότε μια χαρά. Και έτσι, είχαν στήσει στο κέντρο τώρα, σε περιοχή που λες, εντάξει, δεν φημίζεται, δεν είναι ζωγράφου που μαζεύομαστε στις καφετέρειες να δούμε ένα παιχνίδι κτλ. Και έχουν στήσει σε ένα μαγαζί στα 40 μέτρα μακριά κερκίδα. Και ακούω κάθε καλάθι. Χάρηκα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι να το δω μετά με την ησυχία μου.
1: Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι. Σου έχω κάψει κι εγώ έτσι replay αγώνα που έχεις δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν δηλαδή.
0: Τι σχεδόν? Το τελευταίο πεντάλεπτο που κρύβει το παιχνίδι.
1: Πού να φανταστώ κι εγώ, ρε. Του στέλνω που λέτε.
0: Να χαρίσετε μήνυμα στο στοίχημα.

0: Και βέβαια, στο μπάσκετ ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος.
1: Όχι. Κοίτα, επισήμως όχι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Ευρωλίγκα στο επίπεδο αυτό, κλείνουν από τώρα πολλοί. Έχουν κλείσει σε κάποιες ομάδες. Ναι. Άιτα, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα.
0: Και επειδή υψηλό είναι το επίπεδο και στην πολιτική έχουν ξεκινήσει μεταγραφές και τις βλέπουμε τώρα. Είδαμε στη βδομάδα.
1: Παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο.
0: Πάντα παραμένουμε σε αθλητικό περιεχόμενο. Πάμε να ακούσουμε για την μεταγραφή της εβδομάδας που πέρασε.
2: Να καλωσορίσω τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή.
0: Πώς το είδες?
1: Καταρχάς, τώρα αρχίσει τις μεταγραφές ο Ανδρουλάκης, πρέπει να τους ετοιμάζει φανέλα. Έχει ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο μπροστά, ΠΑΣΟΚ πίσω στη τέτοια και το όνομα της μεταγραφής. Και να τους δίνει και νούμερα.
0: Πιστεύεις πως του έκανε καλό ή κακό αυτή η μεταγραφή? Γιατί ξεφυσάς εσύ, Γιάννη?
1: Εσύ, ξέρεις τι, όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις.
0: Καλά, έχει ανακοινώσει και κάτι άλλες.
1: Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Λέω. Σε αυτή
0: όχι
1: τη
0: στην προηγούμενη, στις δύο προηγούμενες.
1: Δηλαδή τώρα ξεκινάει μια νέα μεταγραφική περίοδο. Εντάξει. Όταν η πρώτη μεταγραφή που.
0: Τώρα είναι με τα δυνατά ονόματα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ναι, γιατί έρχονται κι άλλοι, θα συζητήσουμε μετά.
1: Ναι. Όταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεις είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από διάφορα κλαμπς και δεν έχει καθιερωθεί.
0: Από ένα κλαμπ έχει περάσει, εσύ, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με πολλούς προέδρους όμως.
0: Ναι, με πολλούς προέδρους.
1: Γιατί ήταν κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ένιωθε κοντά και στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη.
0: Και κάποιοι του καταλογίζουν ότι ένιωσε κοντά και στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Αλλά το κλαμπ είναι το ένα. Κοίταξε, επειδή μίλησα με ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο προφανώς είδαν στο Φαραντού είναι ότι ήταν ένας πολύ ενεργός ευρωβουλευτής. Είχε ήδη κάνει καμιά δεκαπενταριά συμμετοχές με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε εκδηλώσεις. Εκεί κάπου στο συνέδριο κλείδωσε το πράγμα, όπως μου είπανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένει να γίνουν εκλογές.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κ. Φαραντούς ήταν που μιλούσε και για τον κύριο Τσίπρα με πολύ κολακευτικά λόγια όταν άρχισε να πρωτοκυκλοφορεί η συζήτηση για το ότι θα κάνει κόμμα και ο Τσίπρας.
0: Καλά, ο Τσίπρας τον έβαλε στην πολιτική. Φυσιολογικό είναι να μιλούσε με καλά λόγια. Όπως και με τον Κασελάκη.
1: Δεν είχε υπομονή για να γίνει το κόμμα Τσίπρα, πιστεύεις?
0: Νομίζω ότι
1: πρόλαβε με καλύτερη πρόταση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκλεισε πρώτος τη μεταγραφή.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία πρόταση από την πλευρά Τσίπρα, καταρχάς.
1: Μανατζερίστικο κόλπο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως κλείδωσε εκεί πέρα. Και. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σου λέω, αυτό το οποίο είδαν είναι η πολύ ενεργή συμμετοχή του μέσα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και τώρα πρέπει να σου πω ότι γίνεται χαμός στην ομάδα της Ευρωαριστεράς, έτσι. Δεν τους βλέπω πολύ καλά. Γενικότερα θα έχουν και άλλες απώλειες, λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι πως τα πήγαν πολύ καλά στις δεύτερες ευρωεκλογές, αλλά έχει και πιο κάτω ίσως. Να δούμε.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι ανάρεσε σε εμάς όμως η μεταγραφή του κυρίου Φαραντούρη, είναι ανάρεσε στους συμπαίκτες που βρήκε στην ομάδα που πήγε.
0: Πώς το βλέπεις? Θα τον βάλουν πεντάδα?
1: Κάποιοι δεν θα του περνάνε πολύ εύκολα την μπάλα.
4: Καλώς να ήρθε. Τι άλλο να πω εγώ?
5: Έχετε και άλλες μεταγραφές?
4: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
1: Εσύ τι λες, θα τον παίζει?
0: Ναι, νομίζω ο ίδιος δεν είναι άνθρωπος που μένει πίσω στα παρασκήνια, είναι πολύ επικοινωνιακός. Ξέρει και παίζει και πιάνο και σαξόφωνο, όλα μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε από την κυρία Γιανακοπούλ πάντως ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταγραφές και του κυρίου Φαραντούρη. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ζήτημα για τις μεταγραφές που ακολουθούν.
0: Ναι, εκεί ήταν το καμπανάκι. Δηλαδή ήταν σαν να λέει, ακούγεται η Θεοδώρα Τζάκρη, μήπως θα το ξανασκεφτούμε.
1: Η Νίνα Κασιμάτη.
0: Είναι ένα Κασιμάτη που
1: επίσης
0: προβληματίζει κάποιους.
1: Και κυρίως τους Παπανδρεϊκούς, νομίζω. Γιατί είχε ρίξει τις πολύ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα πολύ αρνητικά σχόλια είχε κάνει η κυρία Κασιμάτη. Νομίζω αυτές οι μεταγραφές λίγο ενοχλούν αυτούς που σου λέει μείναμε στα δύσκολα, πήγανε κάποια αλλού. Για να είναι σίγουροι βουλευτές, να είναι κοντά στην εξουσία, τώρα που αυτό διαλύεται, ξανάρχονται σε εμάς. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζει καταρχάς η γκρίνια που για κάποια από τα πρόσωπα.
0: Κοίταξε, η Νίνα Κασιμάτη, νομίζω ότι είναι όλοι οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι πολύ κοντά. Τώρα θα ανακοινωθεί σύντομα, θα γίνει μετά τις εκλογές, θα το δούμε αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είναι η επόμενη. Όπως πολύ κοντά φέρεται να είναι και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Παρά το γεγονός ότι ήταν πρόσφατα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Μπουτάρη, τον Αείμνηστο. Και εκεί συζητήθηκε που είναι πάλι κοντά στο Τζίπρα, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή. Τώρα Θεοδόρα Τζάκρη, εντάξει, τι να σου πω. Δεν υπάρχει. Κασελάκης πια, ξέρω εγώ, είναι λίγο.
1: Δεν υπάρχει Κασελάκης.
0: Δεν πάει και πολύ καλά.
1: Θα την πάρει ο κύριος Αποστολάκης με τη βάρκα μαζί να πάνε την κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Θα κάνει κουπί ο Ναύαρχος. Θα κρατάει το πανί κυρία Τζάκρη για να επιστρέψουν στο Πασόκ.
0: Και να τους περιμένει ο Ανδρουλάκης κάπου.
1: Και να τους περιμένει ο Ανδρουλάκης, ναι.
0: Πού πάλι η Μακρόνισσο.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις, μερικές τέτοιες κινήσεις στην πολιτική είναι που δίνουν και λαβή σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα πολύ εύκολα πήγαινελα. Και τα πήγαινελα που έχουν ακολουθεί από πολύ βαριές κουβέντες. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Η πολιτική θεωρητικά συγχωρεί τα πάντα. Το έχουμε δει και στη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό. Μην πιάνουμε μόνο το χώρο της κεντροαριστεράς. Πόσοι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ή έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έσερναν τα εξαμάξεις πριν βρεθούν εκεί.
0: Ναι.
1: Και για προέδρους και για πρωθυπουργούς και για τα λοιπά. Αλλά όλο αυτό λίγο λειτουργεί και αρνητικά νομίζω.
0: Εντάξει, και τι να σκεφτείς, εσύ, να σκεφτείς, ας πούμε, είχε πει πολλά ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιότερα για τον Καραμαλή, ξέρω.
1: Σωστό.
0: Θα σκεφτείς τι θα γίνει 10 χρόνια μετά. Είναι λίγο δύσκολο γι' αυτό, εκτός αν είσαι λίγο πιο φιδωλός σε αυτά που λες. Να μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Ναι, και πολλοί βιάζονται να μιλήσουν και την πατάνε μετά.
0: Βεβαίως, σε αυτό που είπα στην αρχή, σε σχέση με το ατέρια στο πολιτικό δίδυμο που πήγε καφέ.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, γιατί επειδή κάποιοι τους είδανε στο Λουτράκι τον Αντώνη Σαμαρά με τον Νικόλα Φαραντούρη να πίνουν καφέ, τυχαία βρέθηκαν εκεί. Και αυτό έγινε πριν την προσχώρηση.
1: Στο Λουτράκι, αυτή την εποχή, στο Λουτράκι, τυχαία δεν πας, γιατί ο Σαμαράς είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, σου λέει, κάνεις τη βόλτα, σου λες κάπου θα τον πετύχω.
0: Κάπου εκεί στην παραλία θα βρέθηκαν, ναι. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτό έγινε πριν προσχωρήσει το Πασόκ, ξέρεις, κάποιοι είπαν, μπα, λες να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Αλλά πρόσεξε, πέρυσι είχαν τηλεφωνηθεί γιατί είχε ενδιαφερθεί ο πρώην πρωθυπουργός να μάθει για το ταξίδι του στη Συρία. Άρα είχαν κάποιες επαφές. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο. Προφανώς του είπε ότι πάω στο Πασόκ, έτσι. Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά κιόλας.
1: Ή δεν τον έπεισε ο Σαμαράς.
0: Λες.
1: Ή δεν τον έπεισε.
0: Να γίνει το ψιστήρι εκεί.
1: Να προσπάθησε να γίνει και τελικά όχι. Έχω πει Πασόκ.
0: Τι είπες τώρα.

0: Καταρχάς, με τον καιρό που ξεκινήσαμε, ο ανώνυμος χαζομπάς μας γράφει: ο μόλις τώρα έριξε χαλάζι στον Άσο Κορινθίας. Καλά πάει αυτό, μια χαρά.
1: Εσύ, πολύ χιόνι. Ωραία μπαίνει ο Μάιος.
0: Ο Φώτης λοιπόν μας λέει: καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Αυτό που θέλω είναι όχι Τσίπρα στο ΆΚΑ μέχρι να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός. Τι εννοεί, λέει, που γρουσούζει τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Δηλαδή, αν πάει Μητσοτάκης είναι καλυμμένος.
0: Ή πες μας, ποιος πολιτικός είναι ο Γουρλής να το στείλουμε, ρε εσύ, Φώτη.
1: Όχι, συγγνώμη, ωραία, Τσίπρας να μην πάει. Αν πάει Μητσοτάκης δηλαδή θα είναι χαρούμενος. Αυτό πρέπει να μας διευκρινίσει.
0: Ο Μητσοτάκης θα πήγαινε εκεί ή θα πήγαινε σε άλλο αγώνα?
1: Εγώ πιστεύω δεν θα πάνε ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας.
0: Άμα είναι τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα πάνε?
1: Όχι.
0: Κανείς, ούτε ο Ανδρουλάκης. Εγώ πιστεύω όλοι θα είναι εκεί.
1: Λες.
0: Και πρέπει να πάμε κι εμείς.
1: Πρέπει να
0: έχουμε υλικό για την εκπομπή της Κυριακής.
1: Για να είναι όλοι αυτοί εκεί, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά?
0: Πώς θα γίνει ακριβώς τώρα εκεί πέρα, αν γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάποιο πλάνο που να υπάρχει ή οτιδήποτε. Γιατί όταν αγοράζετε εστίαση για το Final Four, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι δίπλα σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, χωρισμένες οι θύρες, γιατί όταν πολλούνται δεν υπάρχουν, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι. Άρα δεν ξέρω αν μετά θα μπορέσουν με έναν τρόπο να διαχωρίσουν αυτούς που θα πηγαίνουν και πώς. Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον.
1: Πιάσε και τι θα γίνει και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ο Billy UK μας γράφει πολύ καλά λόγια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο επόμενο μισάωρο που θα έρθουμε με πάρα πολλά θέματα και παρασκήνια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.
5: με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Σε ρυθμούς βαριχημονιάς και Euroleague's.
1: Ναι, και εδώ θα μα συγχωρήσει ο GBU57. Αυτά που λέει για τον συνάδελφό μας Γιάννη Τζούνο δεν τα υιοθετούμε.
0: Για εσάς, παιδιά, χτύπατε συνδυασμό του Ρουσουζιά. Είναι Τσίπρας και Τζούνος μαζί στο γήπεδο.
1: Πάντα χάνει ο Παναθηναϊκός, ρωτήστε και τον Κούτρα που ξέρει. Όχι, δεν τα υιοθετούμε για τον Τζούνο, ελπίζουμε να μην πάει Final Four.
0: Είχε βγει με μια βρώμα και για σένα μια περίοδο. Ε, κάτι λέγανε έτσι οι φίλοι μας οι αθλητικοί.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν ισχύει.
0: Πώς δεν ισχύει, εγώ και μέσα στον χρόνο το θυμάμαι.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης.
1: Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, σε παρακαλώ.
0: Για να μην πω και ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκες ανθρώπους. Βρήκες ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, εγώ είχα επισημάνει 3-4 παιχνίδια.
1: Ίσα-ίσα, οι δύο συγκεκριμένοι έλεγαν για έναν άλλο φίλο μας που πήγε στη Βαλένθια ότι θα έφερνε Χρυσουζιά και τελικά γύρισε με δύο νίκες.
0: Δύο νίκες, ο Νίκος τα έφερε.
1: Και έχει κλείσει στόματα ο Νίκος Παγκάκης.
0: Έφερε την πρόκριση ο Νίκος, δεν το συζητάω, αλλά για σένα έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στη χρονιά, δεν ξέρω, απλώς το αναφέρω εγώ.
1: Παναθηναϊκός είναι Final Four, φίλε μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μόνο.
1: Και με την Μπαρτσελόνα που είχαμε χάσει εδώ δεν είχα πάει.
0: Δεν είχες πάει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Okay. Άρα τα διαψεύδεις αυτά τα σενάρια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την βαριχημονιά, χειμώνα έχουμε, χειμώνα έχει ο καιρός, χειμώνας είναι ο Μάιος, χειμώνας και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, έχει πολύ φαΐ στη Νέα Δημοκρατία, να ξέρεις. Ξεκινάει ένα 15ήμερο καλού τζίρου για τα εστιατόρια της Αθήνας.
0: Πού πηγαίνουν συνήθως?
1: Κοίτα, υπάρχει μια κλασική παρέα που πηγαίνει κυρίως σε εστιατόρια στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Κηφισίας. Υπάρχουν κάποιες παρέες που συναντούνται συχνά στο Κολωνάκι, σε ένα-δύο εστιατόρια. Και νομίζω θα γεμίσουν πολύ και περιοχές κέντρο, επειδή μένουν πολλοί συνέδροι και επειδή γίνεται και στο αεροδρόμιο κοντά στο εκθεσιακό το συνέδριο και σε περιοχές λίγο πιο βόρεια που θα μείνουν πολλοί συνέδροι. Γιατί έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπου ήδη έχουν κανονιστεί τα δείπνα αυτής της εβδομάδας μεταξύ βουλευτών, ζυμώνονται, τι θα κάνουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς το πάμε. Υπάρχει μετά το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, εκεί που θα είναι και μερικές χιλιάδες οι σύνεδροι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε δείπνα, τραπεζώματα και για, και για να πάρουν συνέδρους που τους έχουν φέρει για τις ψήφους, γιατί είναι, βγάζει και όργανα το συγκεκριμένο συνέδριο. Άρα πρέπει να κάνεις το τραπέζι για να πάρεις και μια ψήφο. Δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι τους ανθρώπους που έρχονται ειδικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα δεις πολύ ζήμωση, γιατί και στο συνέδριο θέλει να βγάλει ένα εκλογικό μήνυμα η Νέα Δημοκρατία ότι εδώ είναι το εφαλτήριο για να πάμε για τις εκλογές. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μαζέψει τις γκρίνιες που ήδη υπάρχουν, να μην τις δεις να εκδηλώνονται και στο συνέδριο.
0: Και να πούνε, δεν τσακωνόμαστε, παιδιά, μια οικογένεια είμαστε.
2: Τελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα. Ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε, ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης. Είμαστε μια οικογένεια. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τυχών.
0: Εντάξει, το είπε, αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώνεται καμιά φορά ο μπαμπάς με τη μαμά, με την κόρη, με το γιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ τώρα. Θα ξαναβρούν, η οικογένεια είναι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν και οικογένειες όμως που ανοίγουν βεντέτες ή οικογένειες που κάνουν χρόνια να μιλήσουν.
0: Ναι. Μεταξύ αδερφών συμβαίνει αυτό. Όταν μεγαλώνουν και έχουν τα περιουσιακά. Ναι. Και έχουν περιουσιακά.
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης είναι. Αυξάνονται τα πάθη. Καταλαβαίνεις πώς συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες και οι μουρμούρες. Και όσο και αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητείται ότι θα κερδίσει εκλογές. Όταν αμφισβητείται η αυτοδυναμία, κάποιος σου λέει, θα εκλεγώ τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει, να ακουστώ, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την κάλπη.
0: Άρα υπάρχει ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα, μήπως όλες αυτές οι επιμέρους γκρίνιες. Παλιά βλέπαμε τους 11 βουλευτές που ρετούσαν για την οικονομία. Είχαμε τις γκρίνιες για τις άρσεις ασυλίας. Είχαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα είχαμε τους 5 για το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν περίπτωση όλες αυτές οι ομάδες να ομογενοποιηθούν και η γκρίνια να γίνει μία?
1: Είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν, γιατί είναι από όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, είναι διαφορετικά τα κίνητρα του καθενός. Γιατί γκρινιάζει ή γιατί, μην το λέμε απαραίτητα γκρινιά, γιατί έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με κεντρικές επιλογές. Το αν αυτές θα καταλήξουν να έχουν κοινό πρόσημο το θεωρώ δύσκολο, γιατί ούτε έχουν κοινές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να γκρινιάζει για το επιτελικό κράτος ή να λες ότι ο Σκέρτσος δεν τα κάνει καλά. Δεν πάει να πει ότι όμως η λύση που αντιπροτείνεις τη βλέπουν όλοι οι ίδιοι. Και ο κύριος Βορύδης έχει εκφράσει διαφωνίες το τελευταίο διάστημα με κάποια πράγματα. Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βορύδης δεν διαφωνεί όμως για τη χρησιμότητα του επιτελικού κράτους ως επιτελικό κράτος ή ως τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης.
0: Καλά, ούτε αυτοί οι πέντε είπαν ουσιαστικά ότι εντάξει, σε κρίσεις είναι το θέμα τι γίνεται. Ή μάλλον σε κρίσεις εντάξει το επιτελικό κράτος, η καθημερινότητα τι γίνεται, το αντίθετο.
1: Ναι, και είναι λίγο το ότι δεν μας ακούει και κανένας τώρα.
0: Ναι,
1: 7 χρόνια έχουμε στηρίξει και όμως οι βουλευτές, αισθανόμαστε κάποιοι βουλευτές ότι δεν μας ακούν αρκετά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές που λένε ρε παιδιά, θα συνεδριάσει κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε συνέδριο. Γιατί πρέπει να δημιουργείται μια κρίση επιπλέον σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Απλώς φοβάμαι ότι αν πάει ο Μητσοτάκης να το γυρίσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει την κουβέντα, γιατί το ακούω αυτό, και εκεί γκρίνιες θα βρει. Για το ασυμβίβαστο. Ε.
1: Έχω αρχίσει να κάνω μια δεύτερη σκέψη. Αν σε όσα, γιατί σίγουρα θα περιγράψει την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός και την κοινοβουλευτική ομάδα, για να ξεκινήσουν μετά οι διαδικασίες, αν θα επιμείνει με ένταση σε αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργό.
0: Τι έτσι ήταν, το είπε εκείνη τη στιγμή λίγο για να
1: μπορεί να το θέσει. Ναι, μπορεί να το θέσει σε πιο, με άλλες γωνίες. Γιατί ας πούμε έχει σηκώσει πολλή συζήτηση αυτό με το θα βγαίνει ένας από την κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνει υπουργός, θα μπαίνει ένας άλλος και μετά που θα βγαίνει από υπουργός θα ξανάρχεται αυτός, θα φεύγει ο άλλος.
0: Πολύ λειτουργικό έχει ακουστεί αυτό.
1: Ναι, και καθόλου δουλεμένο όταν προτάθηκε. Οπότε νομίζω ότι και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως δούμε λίγο να στρογγυλεύονται κάποια από αυτά τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ούτε και το γερμανικό μοντέλο με τη λίστα ακούστηκε καλά.
1: Όχι. Και πολλοί έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν με το να υπάρχει λίστα, είναι υπέρ του Σταυρού γενικώς, του Σταυρού προτίμησης.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει δηλώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό θα ανοίξει μια συζήτηση, αλλά δεν θα την κάνουν κυρίαρχη και από το κυβερνητικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε μια περίοδο που είμαστε σε προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θεωρώ πιο πιθανό, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας και την άνοιξη που έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν ανοίγεις τέτοια ζητήματα και τέτοιες κόντρες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν θέλεις να κυνηγήσουν όλοι το Σταυρό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα που θα ανακύψει τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με την προανακριτική όσον αφορά το Λιβανό και την Αραμπατζή. Δηλαδή εκεί τι προτείνεις. Προτείνεις ψήφο κατά συνείδηση. Πρόβλημα θα έχεις πάλι. Λες όχι. Θυμίζουμε και τι έγινε το καλοκαίρι με Αυγενάκη Βορύδη. Είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η συνεδρία στο καλοκαίρι θα σου έλεγα εντάξει. Το πας και με το όχι το πας και... Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν έσκασε η δεύτερη δικογραφία. Νομίζω δεν θα δούμε παραπομπή. Υπάρχει δεύτερη σκέψη να μην υπάρξει παραπομπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ρεμπατζή, θεωρώντας ότι επειδή πάνε με το άρθρο 86, άρα κάνει η Βουλή την αξιολόγηση του κατηγορητηρίου στην ουσία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στην παραπομπή. Άρα δεν νομίζω θα δούμε τη διαδικασία του, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να μπαίνει πολύ ζεστά σε συζήτηση τώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, να μην πάμε στο δικαστικό συμβούλιο, να έχουν κατευθείαν παραπομπή τους στο δικαστικό συμβούλιο αυτοί οι δύο, και να πάνε με ψηφοφορία στη Βουλή και να μην στηρίξουν την παραπομπή τους.
0: Με μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δεις.
1: Νομίζω στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα βρεις διαφοροποίησεις σε βουλευτές που να προκρίνουν την προανακριτική. Αυτό το κλίμα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να έχει ηρεμήσει όλο αυτό που γίνεται τώρα για να πεις ότι δεν θα έχεις διαρροές. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο προς αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να αποδείξουν ότι κάτι κάνουν για να πιέσουν. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν βλέπω άλλα κόμματα, δεν ξέρω. Και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού μες το Μάιο θα ανοίξει το κόμμα της.
1: Ναι, αλλά το τι θα πούν αυτοί δεν νομίζω θα επηρεάσει την τελική απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, μωρέ, εννοώ για την πίεση που θα δέχονται οι άλλοι. Αν δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, υπάρχει μια δημοσκόπηση βέβαια σήμερα στο πρώτο θέμα, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει. Είναι στην πρόθεση ψήφου στο 32,2%. Πασόκ 13,5, λίγο πάνω κι αυτό.
1: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία.
0: Χάρη στο Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ναι. Τρίτη πλεύση Ελευθερίας 9,5. πεσμένη, 9,2 ελληνική λύση, 8 το κουκουέ, 6,8 ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, καλά τα πάει, 3,4 φωνή λογικής και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3%.
1: Όταν έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα, πιθανόν, τουλάχιστον Καριστιανού, ο Τσίπρας θα μας πει αμέσως μετά τι σκοπεύει να κάνει, γιατί έγραψε και ένα ωραίο κομμάτι της Καθημερινής σήμερα. Το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις αυτό το διάστημα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί όταν μπαίνουν δύο κόμματα μέσα στην εξίσωση, θα επηρεαστούν πολλά πράγματα. Προφανώς δεν πάει η Καριστιανού να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το. Εγώ θα σου πω αν θα είναι 32, αλλά στην πρόθεση ένα 25-26% με τον αρισμένο της Νέας Δημοκρατίας πάει να πάρει από εκεί ψήφους, πάει να πάρει από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ο Τσίπρας έχει ένα δικό του ακροατήριο, αλλά γενικώς η τράπουλα θα αναμειχθεί και υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι τόσο προβλέψιμες.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Κανονικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις γίνονται και καλά γίνονται, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Καμία. Είναι άλλο πράγμα εντελώς.
1: Σίγουρα.
0: Με τους δύο καινούργιους. Τους τρεις καινούργιους δεν ξέρω.
1: Για πες με το Τζίπρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.

0: is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Είναι, γυρίζουμε πίσω τώρα. Διαβάζω τον Αντώνη που γράφει: Φαραντούρης βγήκε ευρωβουλευτής με 140.000 ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Σημαντικό νούμερο αν ισχύει. Ερώτηση: Θα ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Φαραντούρη? Δεν νομίζω. Πόσοι Πασόκοι θα ψηφίσουν Φαραντούρη? Απορώ. Κοίταξε, αυτό περιγράφει και μια λογική των πολιτικών αρχηγών, ότι παίρνω κάποιον προκειμένου να πάρω και τις ψήφους μαζί. Ναι, δεν είναι τόσο ταυτισμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης, αλλά επειδή μιλούσαμε πριν για την Τζάκρη, η Τζάκρη έχει την Μπέλα. Κατάλαβες πώς σκέφτονται. Δυστυχώς θα έλεγα ακόμα η πολιτική αρχηγή.
2: Ναι, αλλά ο κ. Φαραντούρης προφανώς κάποιες ψήφους θα τις φέρει.
1: Ναι, ασφαλώς. Δεν θα είναι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα έχει ένα κοινό μαζί του, γιατί στην Κεφαλονιά τα έχει πάει καλά στις εκλογές του 23 σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί και 140.000 ψήφοι τώρα, αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω συνολικά. Έτσι όπως το πάει. Είναι αυτό ένα ερώτημα.
1: Ό, τους τελείωσες.
2: Κοίτα, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να αιρούνται για πράγματα για σένα.
1: Έλα, πες το.
2: Ο Γιώργος.
1: Βάλουμε τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο Δονής.
2: Έχει έρθει η ώρα. Για την τιμή σου, Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα και καλό χειμώνα. Με πολύ ευκολία είπατε, λέει ο Γιώργος, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στο τελικό της EuroLeague, που σημαίνει ότι βρίσκεται εύκολα εισιτήρια. Δεν έχουμε εισιτήριο, δεν θα βρούμε εισιτήριο. Εμείς λέγαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πάνε, αν πάνε, μπορούν να βρουν μια πρόσκληση.
1: Είπαμε, για πλάκα να είμαστε εκεί, να κάναμε τα παροπλητικά να σας τα πούμε. Δηλαδή, για σας δουλεύουμε.
2: Και επειδή μάλλον είστε και οι δύο βάζελοι, και επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θα πάει, συγγνώμη σε παρένθεση, δεν παίρνετε από τώρα τα εισιτήρια να μας τα δώσετε. Παιδιά, μακάρι να είχαμε να σας δώσουμε. Δεν έχουμε ούτε για μας. Αντώνη ή Παναθηναϊκός?
1: Αντώνη, όχι. Γιάννη, όχι. Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός. Είδε. Πόσο ανοιχτός άνθρωπος είμαι. Είδες, είσαι φίλος μου παρά τα ελαττώματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε.
1: Έχουμε διαφορές, δεν το συζητάω, αλλά τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βρει. Και προσπαθούμε να μην διαφωνούμε κιόλας.
2: Ναι, και μπορείς να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να μην παίζεις ξύλο.
1: Βέβαια, να είσαι φιλάθλος πάνω απ' όλα.
2: Εντάξει, μπορεί να είσαι και οπαδός.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά μην ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Λοιπόν,
2: το χαβαλέ λύνονται και όλα.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Και εδώ σε ρωτάνε βεβαίως αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι, ο GBU57.
2: Ναι, έλατε, και το άρθρο του κυρίου Χρυσομάλη που στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιξε ένα θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ότι και αυτός είναι ένας προάγγελος, επειδή ο κύριος Χρυσομάλης πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Σου είχα πει πριν, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη εβδομάδα, ότι κάποιος είναι αρκετοί που είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα το ζυγίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. Αν αποφασίσει να το κάνει, έχει την αναγνωρισιμότητα, έχει έναν δικό του μηχανισμό. Άρα θα περιμένει να δει αν χρειάζεται για να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν δει ότι χρειάζεται, ναι. Αν δει,
1: 3-4%.
2: Αν δει ότι δεν χρειάζεται και τα καταφέρνει μόνο στο Μητσοτάκη να πάθει τη ζημιά, νομίζω ότι μπορεί και να συγκρατηθεί.
1: Και πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, που είναι ο Τσίφρας. Γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχετε περάσει το μανιφέστο Τσίφρα από κάποιο εργαλείο που ελέγχει σε ποιο βαθμό ένα κείμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη? Θα είχα τελικό για την επόμενη Κυριακή. Άκου τι είπε τώρα.
2: Λες να το κάνουμε.
1: Το βάλανε έτοιμο στο AI ο Σιακαντάρης και το παρουσίασε.
2: Λες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πώς θα συμπλέψει η σοσιαλδημοκρατία με την πολιτική οικολογία και τη ριζοσπαστική αριστερά?
2: Εκτός αν βάλουμε αυτό το ερώτημα στο όπως το έθεσες, εγώ δεν μπορώ να το επαναλάβω αυτό που είπες. Δεν έχω εντρυφεί τόσο πολύ, αλλά ήταν πετυχημένο. Το βάλουμε σε AI και δούμε τι κείμενο μας βγάλει.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κείμενα λένε κάτι στον κόσμο, έτσι.
2: Τα διαβάζει κανένας καταρχάς?
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθισα και το διάβασα. 20 σελίδες. Το διάβασα.
2: Δεν μου πληρώνεσαι γι' αυτό.
1: Πληρώνομαι γι' αυτό. Διάβασα εκεί να βρω μήπως κάτι λύσει, συμμαχίες, τίποτα. Λέει μόνο με πολίτες θα πάω. Κανένα ακόμα. Επιμένει εκεί πέρα. Το τηλεφώνημα.
2: Ναι, για πες για το τηλεφώνημα.
1: Υπήρχε μέσα στην εβδομάδα μια πληροφορία ότι πήρε ο Φάμελος τηλέφωνο τον Τσίπρα να του πει να συναντηθούν. Κατευθείαν θέλω να σου πω, με το που έσκασε αυτό, μηνύματα στο κινητό. Η μία πλευρά κανένα τηλεφώνημα, η άλλη πλευρά κανένα τηλεφώνημα. Φυσιολογικό, γιατί άμα έβγαινε στην επιφάνεια αυτό το τηλεφώνημα, θα λέγανε για τον Τσίπρα τι τους έβαλε στον εξώστη, πάει να τους φέρει πάλι, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστό.
1: Για τον Φάμελο τι θα λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι α, πάει να κάνει υπόγεια συμφωνία με τον Τσίπρα, πουλάει το ΣΥΡΙΖΑ, χαμός. Εγώ καταλαβαίνω από την περιραίως ατμόσφαιρα και από ανθρώπους που μίλησα ότι ενδεχομένως να υπήρξε μια πρώτη επαφή. Το διαψεύδουν, επαναλαμβάνω.
2: Μερικά δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ.
1: Δεν τα επιβεβαιώνεις και ποτέ, αλλά σου λέω τι λέει το
2: ναι,
1: κλίμα.
2: Αυτό λέω, συνηγορώ στον ναι, ναι, ναι. Εσύ ότι κάτι ναι, μπορεί ναι. να έχει γίνει και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση γιατί μερικά δεν επιβεβαιώνονται.
1: Μαθαίνω πως μίλησαν με στον Πάσχα για χρόνια πολλά. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να έγινε αυτό το τηλεφώνημα γιατί τον Φάμελο τον πιέζουν κιόλας πολύ ότι.
2: Εκτός αν άλλαξαν email.
1: Εκτός αν ήταν ένα SMS τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Αλλά δεν θα ήταν κακό να μιλήσουν.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνω γιατί όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί θα γίνει μες στο μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν, να δουν πώς θα το πάνε. Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι ελπίζουν, να βάλει ο Τσίπρας νερό στο κρασί του. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πει ότι με κάποιο τρόπο, αντί να δίνει τα χέρια με έναν, λένε το ίδιο πράγμα, δεν είναι με κάποιο τρόπο να πάρει ένα κομμάτι του.
2: Πιο συγκροτημένα.
1: Ναι, πιο συγκροτημένα. Ο Τσίπρας δεν φαίνεται να συνηγορεί αυτό, εκτός αν γίνει τελευταία στιγμή. Υπάρχει ο Φάμελος είναι σε δύσκολη θέση, είναι αλήθεια. Είναι
2: υπάρχει περίπτωση.
1: Σατανικό θα είναι αυτό.
2: Όταν
1: θα καταλαβαίνω
2: ότι βλέμματα. Υπάρχει περίπτωση όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει, να υπάρχει απ' έξω αντισυγκέντρωση από τον Παύλο Πολάκη.
1: Λοιπόν, αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Αν το έχει μάθει, θα το κάνει. Δεν είσαι σίγουρο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Ναι.
2: Είμαστε
1: ναι.
2: ακόμα ζωντανοί να παίζει τραγούδια και τέτοια.
1: Φαντάζεσαι τώρα εσύ να κατέβει η κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το λένε τέλος πάντων, και απέναντι ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο.
2: Ναι, δύσκολο. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
1: Γιατί θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα είναι και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα και Νέα Αριστερά.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
2: Και κόμμα Κασελάκη.
1: Και κόμμα Κασελάκη.
2: Στα 6. Κασελάκη θα κατέβει, θα κατέβει.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Άρα. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
1: Ναι, εσύ, βέβαια. Και μάλιστα τώρα το θέλω να το πάνε πιο δυναμικά ή του Σακελαρίδη.
2: Το με, δυναμικά.
1: Δυναμικά. Δεν είδες και τον Τζακαλώτο που έδωσε συνέντευξη στην Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή.
2: Πολύ καλή, όντως.
1: Και είχε πολύ παρασκήνιο.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι. Και για το 15 και για.
2: Α, ναι. Αυτό που είπε ένα παρασκήνιο. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Να σου πω κάτι. Πώς το λέγε, πώς το έχει πει ο Τσίπρας. Μεγάλη αναταραχή.
1: Ωραία κατάσταση.
2: Τι δημιουργεί ξανά.

0: την ωραία διασκευή του Άντσι, το Rolling Stones, και περιμένοντας την άνοιξη να έρθει.
1: Περιμένοντας την άνοιξη να έρθει, να έρθει μέσα στη βδομάδα όμως, ρε Σιγιάννη, γιατί πάμε φουλ για τον Ιούνιο.
0: Όχι, από αύριο αλλάζει.
1: Παλάζει.
0: Έτσι λένε.
1: Έχει μεγαλώσει η μέρα, δηλαδή να νιώθεις λίγο καλοκαιράκι. Βλέπεις τι έχουμε να περάσουμε τα πολιτικά, τουλάχιστον να ανοίξει λίγο η.
0: Να έχουμε και τη ζέστη.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Του να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκλογές το συντομότερο, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Για τη νέα ιρανική πρόταση,

0: Στε 4 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Παραλέρω ότι θεσχετικά δεν απέκλεισε νέα πλήγματα στο Ιράν. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά 2 νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού και της ετοιμότητας εν ώψη μιας απαιτητικής δεκαετίας για την Ισραηλινή ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ανταυτού, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους κορυφαίους συνεργάτες του και επιλεγμένους υπουργούς για μια πιο περιορισμένη συζήτηση. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Η κινέζικη κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε 5 κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Τους τελευταίους μήνες, με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις κυρώσεις σε βάσους κινέζικων δηληστηρίων που προμηθεύονται αργό σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη. Ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό με βρέφος μόλις 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε επίγουσα διακομιδή ανήμερα της Πρωτομαγιάς από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο Βόλου, μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν ότι θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλήσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Κολομβιανή Superstar Shakira έδωσε μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Copacabana στο Ρίο Ντε Τζανέιρο χθες το βράδυ. Η εκδήλωση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Ρίο, προσέλκυσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια από τις πιο εμβληματικές παραθαλάσσιες περιοχές του κόσμου.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της επιρωτικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
5: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά. Η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ, και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
2: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
5: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι. Bohemia de Paris, alegre.

0: με.
1: Πού γεννηθήκατε?
2: Γεννήθηκα στην Πάτρα, 18 Απριλίου του 1956, δηλαδή ακριβώς είμαι 70 ετών. Το ζώδιο κρυός.
1: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
2: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το όνειρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτό είναι καλό ή κακό κτλ.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω, γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και μ' είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου, έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
1: Δισταθήκατε από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
2: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
1: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
2: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης. Ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται. Ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία. Από το 1888, νομίζω, εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως, ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω. Η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
1: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο, δηλαδή, σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Άλλωστε, ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ουσιαστικά, μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, και στη χώρα μας το 1914, όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ, ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροϊλού, όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, δεν μπορεί να του παρελθόντος.
1: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
2: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει μέσα στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, αλλά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
1: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος?
2: Όχι,
1: την εφημερίδα.
2: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές εμπειρίες, κοινωνική προέλευση, μορφωτικές εμπειρίες. Οπότε είναι και το τυχαίο που καθορίζει τη ζωή σου. Σε μένα το τυχαίο ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, θέματα φιλολογίας, ιστορία κτλ. Αλλά πήγα στη νομική, γιατί εκείνη την εποχή τα αγόρια πήγαιναν στη νομική. Μπήκα και μάλιστα 44ο στη Νομική Σχολή Αθηνών. Και όταν στο πρώτο έτος της νομικής εκδόθηκε μια καινούργια εφημερίδα τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδερφος του παππού μου, ή ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδυάζει και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή την καινούργια εφημερίδα, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο. να δοκιμάσει, να δει κτλ. Και έτσι βρέθηκα από τη νομική, την οδό Σίνα, στην οδό Κολοκοτρώνη, που ήταν τα γραφεία τη Ελευθεροτυπία τότε. Και στη συνέχεια πήγε στην Πανεπιστημίου και Μανώλη Μπενάκη. Και έτσι μπήκα μέσα στην εφημερίδα και αγάπησα πάρα πολύ την εφημερίδα. Και μάλιστα μια εποχή που όλη αυτή η περιοχή τη Κολοκοτρώνη, τη Αρθίμου Γαζή, τη Χρήστου Λαδά, ήταν ο εφημεριδότοπο τη Αθήνα. Γιατί εκεί ήταν η εφημερίδα Εστία, ήταν το Βήμα, ήταν τα Νέα. Υπήρχαν ακόμη οι επιγραφές διάπλασης των παιδών του περίφημου περιοδικού που εξέδιδε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ήταν λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περιοχή της Αθήνας. Εκεί υπήρχε ο Κάουφμαν, υπήρχε το περίφημο μπακάλικο του Βασιλόπουλου που ήταν τελικά τέσσερις στην οδό Σταδίου. Ήταν πολύ γοητευτική η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, Καρίκη, που για μένα είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η εκκλησία που ο Σύλλογος Πατρινό της Πάτρας πήγαιναν εκεί και εκκλησιαζόντουσαν, κάναν τις εκδηλώσεις τους κτλ. Και εκεί γύρω στο 80 αισθάνθηκα ότι αν μείνω στην εφημερίδα, στην δημοσιογραφία και καθυλωθώ σε αυτήν, νομίζω ότι κάτι θα χάσω. Οπότε είπα ότι διακόπτω την, παρόλο που είχα μια πολύ καλή εξέλιξη στην ελευθεροτυπία. Και μάλιστα είχα κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πολύ νέος, έκανα το μεγάλο αφιέρωμα 10 χρόνια από το Μάη του 68, που ήταν μια μεγάλη σειρά της εφημερίδας, ολοσέλιδες αφιερώματα, στο Μάη του 68, που παρουσίασα τα γεγονότα δουλεύοντας με το αρχείο της Documentation Française, τα αρχεία της υπηρεσίας τύπου της γαλλικής κυβέρνησης, και με συνεντεύξεις Ελλήνων που είχαν πάρει μέρος στον Μάη του 68, του Βέλτσου, του Νίκου Κούνδουρου κτλ. Δεν κρατάω αρχείο, αλλά ήταν από κόμματα που έχω ήδη κρατήσει και τα έχω ακόμη και τώρα. Έτσι το 80 αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσω, δεν μπορώ να μείνω. Και είπα ότι θα κάνω αυτό που ήθελα από πάντα και θα σπουδάσω ιστορία. Και έτσι έφυγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία στην École des études d'enseignement social. Βασικές σπουδές, μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό.
1: Και γυρίσατε πάλι στην εφημερίδα.
2: Και γύρισα πάλι το 87 στον οργανισμό Λαμπράκη πλέον.
1: Στην εφημερίδα όμως.
2: Ναι, εφημερίδα.
1: Σαν να κάνετε κύκλους γύρω από την εφημερίδα.
2: Στον οργανισμό Λαμπράκη, που ήταν στη Χρήστου Λαδά, δηλαδή πάλι σε αυτή την περιοχή από όπου είχα ξεκινήσει. Όπου εκεί έμεινα 87 μέχρι το 2019.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμος ο αριθμός αυτή την περίοδο που δημιουργήσατε το ένθετο βιβλία στο
1: Βήμα. Δεν ξέρω να σας πω. Ο μόνος κατάλογος βιβλίων, λίστα βιβλίων, είναι αυτός που είχα κρατήσει στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, δηλαδή το 1974, και που περιλαμβάνει 43 βιβλία. Έκτοτε δεν ξέρω πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Ο αριθμός που μπορώ να σας πω είναι αυτός.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που νιώσατε ότι σας αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι τα βιβλία σε αλλάζουν έτσι όπως το λέμε, με αλλάζει, με αυτό με αλλάζει και τα λοιπά, όπως μπορεί να σε αλλάξει και εγώ να σε
0: δάσκαλο. Ενώ ίσως να μετατοπίζει κάπως τη σκέψη σου.
1: Ναι. Είναι το βιβλίο «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός» του Jean-François Revel, το οποίο διάβασα σε εκείνη την εποχή που μετά τη μεταπολίτευση έπρεπε να πας αναγκαστικά στην αριστερά, σε κάποια κομμουνιστική νεολαία ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Γιατί?
1: Αναγκαστικά γιατί ήταν το κλίμα. Ήταν το κλίμα. Δηλαδή, αν ήσουν έξω από αυτό το κλίμα, ήταν σαν να ήσουν στο περιθώριο. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή που αρχίζει βέβαια να εκφυλίζεται σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζει με ποιου θα πας.
0: Και ποιου θα φύγει.
1: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός», μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν και αυτός.
0: Φύγατε από την αριστερά τότε.
1: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την πλοκή μόνο, αλλά το πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την πλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

Το πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη τον Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: έτσι τη δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούσα, ας πούμε, Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμύρνιου και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία, ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο, ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορα της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια στις πολυκατοικίες, δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους. Πάρα πολύ μου αρέσει. Η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο χωριό σου ή κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές, να έχεις δηλαδή αναφορές, να μην είσαι ας πούμε ξεκρέματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι, σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι που έχεις συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε.
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι? Και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται.
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Του να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς Ανατολή στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Αυτή είπατε πως είναι η καλύτερη θέση που έχετε βρει σε αυτόν τον κόσμο?
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη θέση, αλλά είναι μια θέση που την έχω τώρα και στην οποία έχω την τύχη ουσιαστικά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος για το βιβλίο, για τις πολιτικές του βιβλίου. Και το μεγάλο μου στοίχημα ήταν η ίδρυση αυτού του ιδρύματος, η οποία έχει σχέση και πώς το θωρακίζεις, δηλαδή με κανονισμό λειτουργίας, με οργανόγραμμα θέσεων, με προσοντολόγια κτλ. Γιατί αυτά κρατάνε τους οργανισμούς, αλλιώς οι οργανισμοί, αν είναι μόνο ιδρυμένοι σε ένα νόμο, είναι πολύ ευάλωτοι και φτερά στον άνεμο.

0: Πολύ απλοϊκά, πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του ιδρύματος?
1: Αυτό το ίδρυμα, θα έλεγα, έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν απ' όλα, έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών, και σε λίγο σωστά είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μία βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μιας κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει, και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Την Ήμπη, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης στην εκπαίδευση, που μπορεί να ακυρώσει την όποια ίσως επιθυμία έχεις να διαβάσεις το σχολείο, εκεί πρέπει να δοθεί ένα βάρος βέβαια, είναι σήμερα ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο δημοκρατίας, είναι ένα ζητούμενο επίσης ισότητας, γιατί σήμερα, επειδή έχουν πέσει τα skills, οι δεξιότητες, η ανάγνωση και κυρίως κατανόησης των κειμένων, το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλη την Ευρώπη αυτό, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες ελίτ και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Τον αναλφάβητο, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες και που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Από την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον. Και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτή δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
0: είναι
1: εμείς.
0: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ. Που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών, είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μετα-gothic, δεν ξέρω πώς θα το πω. Αλλά οι ήρωες αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games, οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί, και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία άλλα είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Ουγκό ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερνόρα.
1: Υποστηρίζω το Βίπερνόρα όπως υποστήριζα το περιοδικό Ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό στο βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το δημοσιογράφος Reporter. Έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
0: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
1: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτή την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από
0: και
1: εκεί.
0: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο
1: πήγες. Ναι, γιατί έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει, α, κοίτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάτι σελίδες και έφτιαξα εγώ ένα άρθρο, Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Αντρέ Ζίντι, δεν ξέρω τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις. Αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει, θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο. Γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, από τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίοι συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Έγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με φλόπι, δηλαδή δεν είχε μνήμη, έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο, και ενώ όλοι φεύγαν για την Έγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα. Και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, θυμάμαι, τις εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα, βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος τον βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον οποίο, για να βγει μεθεπόμενη Κυριακή, δεν ξέρω, αυτό το ένθετο. Ήταν δώρο, ήταν με κουπόνια το έπαιρνες. Τότε ήταν τα κουπόνια στις εφημερίδες. Όταν τελείωσε αυτή η σειρά, μου λέει ο Ψυχάρης, τι θα κάνεις τώρα? Του λέω, δεν ξέρω, εγώ θα δω τι θα κάνω. Θα γυρίσω, λέω, στην εφημερίδα, θα γράφω στις εποχές. Μου λέει, γιατί δεν κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο? Του λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει, ωραία, θα το κάνεις, το ξεκινάς. Ωραία, του λέω, θέλω 3 μήνες τουλάχιστον. Μου λέει, δεν είσαι με τα καλά σου, 15 μέρες, μεθεπόμενη Κυριακή βγαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα, όταν άρχισα να το σχεδιάζω, το ένθετο αυτό, ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
0: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
1: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε, και το έδαινα και είχα το ήδη του τόμους.
0: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
1: 30 και κάτι.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ, και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο ικανότητα μπορεί και να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, του ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή τη ζωή του ενήλικα που μετέχει στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά, όπως οι άλλες στιγμές, ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει: σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω: μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω: πότε θέλετε να σας απαντήσω? Και μου λέει: χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου τον γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν, τα σφαίρες πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα η ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει, Θεσσαλονίκα ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της Πορνείας στα Βούρλα, όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας, και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα Βούρλα κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετήνων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της, από πού το βλέπεις αυτό, να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε. Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες ήταν, δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες, ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ., ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
1: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: κλασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω στο περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς, σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι, μια χαρά θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφμα της ζωής σας?
1: Δεν ξέρω. Περήφανο, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι, αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει. Έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο τότε, όταν έπεσε στο μελανοδοχείο. Το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας, του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι, ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ρωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του το Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου. Αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις?
1: Ναι, πολλές, πάρα πολλές.
0: Ναι, πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Russell Banks. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγονο πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενωδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί. Κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένας συγγραφέας να είναι τόσο συναρπαστικός όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένας άνθρωπος πολυπληκτικός. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικός, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα ήταν συναρπαστικός.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάνη και σας ευχαριστώ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου.

0: Τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
10: Αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544 6944 545 743.

0: Ανδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να αποκλείει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εμφανίζονται οι Ισραηλοί, με το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεδριάζει σήμερα.
3: Η εκτίμηση είναι ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών.
4: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
2: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, απόφαση η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τα έντονα παράπονα του Αμερικανού Προέδρου για ανεπαρκή υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στο Ιράν.
5: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
6: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια ώρα αρχίτερα. Άρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε.
2: Εντός συνόρων και στα δικά μας, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι και 100.000 ευρώ, προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ενάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική αντιπαράθεση οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες και πολιτική υποκρισία.
7: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
8: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
7: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
8: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
7: από
8: πίσω.
7: Το
8: σαν να εμείς φταίμε.
2: Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, ενώ εξιχθριάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της περιοχής απεγκλώβησαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τους εταίρους της επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπίου. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΑΕΚ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα συμπαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου. Ωστόσο, η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική, θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Στην Αττική έχει πέσει από το πρωί στην Πάρνηθα πυκνό χιόνι, το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στην Πάρνηθος, στο ύψος του Τελεφερίκ. Πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα. Εκεί βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα. Θα μας δώσει αναλυτική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί και αν συνεχίζεται βεβαίως και η χιονόπτωση. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
9: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, λίγο πριν το καταφύγιο Μπάφη. Δεν μας επιτρέπεται να πάμε προς τα πάνω για λόγους ασφαλείας. Και εδώ το σκηνικό θυμίζει πραγματικά περισσότερο Ιανουάριο παρά αρχές Μαΐου. Από νωρίς το πρωί, χιονόπτωση είναι έντονη. Το βουνό έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτή την εποχή. Το χιόνι έχει στρώσει σε αρκετά σημεία. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την εποχή. Είμαστε στους 4 βαθμούς Κελσίου και έχει και αρκετό αέρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση έχει επηρεάσει φυσικά και την κυκλοφορία, όπως είπες και εσύ. Η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή για τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης. Είχαμε ηπία χιονόπτωση και πριν από λίγο, τώρα σταμάτησε και βλέπω σιγά σιγά να βγάζει λίγο ήλιο, αλλά είναι αυτός ο ήλιος με δόντια. Πάντως,
2: ναι, ναι, γιατί έχει τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, μπορεί να μην χιόνιζε εδώ στην Αττική, έχει όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής.
9: Είμαστε
2: Βάσια.
9: Στους 3 με 4 ναι. βαθμούς και ναι, πραγματικά είναι
2: 3 με 4 βαθμούς έχετε εκεί. Πολύ κρύο.
9: Και έρχεται ναι. και κόσμος. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως οικογένειες που έρχονται για να χιόνι. Χαζέψουν ναι. το τοπίο. Πάντως, ναι. από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, λένε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα επιστρέψουμε σε πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Θα το δούμε.
2: Θα το δούμε. Ελπίζουμε οι μετεωρολόγοι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. 3 Μαΐου να χιονίζει στην Αττική, στην Πάρνηθα, είναι κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Βάσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Θεσσαλία. Και στο Πύλιο έχει χιονίσει εδώ και κάμποσες ώρες. Είχαμε όμως και μια έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το κέντρο της Καρδίτσας. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει αναλυτική εικόνα, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, πραγματικά είναι εξαιρετικά μετάβλητος τόσο καιρός. Περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας και εκείνη την ώρα για ένα τέταρτο έριξε πάρα πολύ χαλάζι, πολύ πυκνό χαλάζι σε μέγεθος τρεβιτιού και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και περιφερειακά, δηλαδή έφτασε περίπου μέχρι και τα όρια του Δήμου Παλαμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την πόλη. Οι καρδιτσιώτες βρέθηκαν σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα, βλέποντας να ασπίζουν όλα γύρω τους και υπάρχουν και φόβοι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες για καταστροφές τόσο σε σιτηρά, όσο και σε δέντρα.
2: Καλλιέργειες των ανθρώπων πάνω,
10: μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια,
2: για πόση ώρα είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί με το χαλάζι να πέφτει στην
10: περίπου
2: τυρίχη.
10: Ένα τέταρτο κράτησε η χαλαζόπτωση, αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Βέβαια, έχει χιονίσει από προχθές το βράδυ. Χθες ήμασταν στο Πύλιο και κάναμε ρεπορτάζ. Ναι. Περίπου 15 με 20 πόντους έβαλε στο χιονοδρομικό της περιοχής πάνω στο Πύλιο. Από τα 1000 μέτρα και πάνω έριξε χιόνι. Φαίνεται ότι όσοι πήγαν εκεί ενδεχομένως ήταν έτοιμοι για βροχή, αλλά νομίζω ότι δεν πίστευαν ότι θα δουν χιόνι. Ανέβηκαν όμως στο χιονοδρομικό, το απόλαυσαν το χιόνι, κάποιοι φτιάξαν και χιονάνθρωπους, κατέβηκαν με τους χιονάνθρωπους πιο κάτω για να μπορέσουν ενδεχομένως το μεσημέρι να γευματίσουν. Και κάνοντας ρεπορτάζ μας ευχήθηκαν και καλή χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχασαν το χρόνο όταν το ημερολόγιο.
2: Αντιλαμβανόμαστε το τρολάρισμα που σου έκαναν εκεί οι άνθρωποι.
10: Βέβαια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ανταλλάσσαμε ευχές για καλή χρονιά και όχι για την Πρωτομαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χιόνισε και στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως της Λάρισας και της Μαγνησίας, αλλά και στην λίμνη Πλαστήρα. και λιγότερο στην περιοχή των στα ορεινά των Τρικάνων.
2: Αλλάζει, φαντάζομαι, δεν και τόσο ασυνήθιστος φαινόμενο να εμφανίζεται στις περιοχές τις δικές σας.
10: Όχι βέβαια, ειδικά αυτή
2: το χιόνι
10: περίοδο,
2: όμως είναι κάτι το πρωτοφανές και πρωτόφανο.
10: Είχανε να δούνε, λένε, χιόνι 50 με 60 χρόνια στο Πήλιο. Νομίζω ότι οι άλλοι πρωτομαγιά δεν έχουν, αυτοί που θυμούνται τουλάχιστον, δεν θυμούνται άλλοι τέτοιοι πρωτομαγιά. Και να σας πω και κάτι το οποίο έχει αξία. Ο καιρός το πρωί σε εμάς είχε ισχυρή βροχή στο όλη τη Θεσσαλία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ζέστη, έχει βγει ο ήλιος μέσα σε διαφορά μιάμισης ώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη μία ώρα στην άλλη.
2: Πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνες που θα μας στείλεις το βράδυ, εννοείται, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και από την έντονη χαλαζόπτωση που είχαμε στην περιοχή της Καρδίτσας. Ξαναλέω, τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες, από την Πρωτομαγιά και μετά. Μιλάμε για χιόνια που έχουν πέσει στο Νταΐγετο, στο Μπαρνασό, στα Καλάβρητα, στην ορεινή Κορινθία, στην Αυπακτία, στο Μέτσοβο, βεβαίως και στο Πήλιο. Ακούσατε τι μας είπε ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αντίστοιχη εικόνα με πάρα πολύ χαλάζι να πέφτει στην περιοχή. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε και εκεί έντονη χαλαζόπτωση. Σε λίγο θα μας δώσει συνολική εικόνα ως προς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι θα συναντήσουμε εν ώψη και της επόμενης εβδομάδας από πλευράς καιρού ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι και αυτός μετεωρολόγος, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είπε πως κάτι τέτοιο με χειμωνιάτικο καιρό, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό να στείνεται αρχές Μαΐου, είχαμε να το ζήσουμε από το 1987.
11: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι στην Πάρνηθο, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, και στα 1300 κατέβηκε λίγο χαμηλότερα σήμερα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν ελαφώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουμε μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς. Που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν προς τα πάνω.
2: Και ο λόγος τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κύριος Λογοπάλβος. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Αύριο θα είναι άνοιξη. Όσοι γυρίσουν θα βρουν άνοιξη. Και πάλι η θερμοκρασία θα είναι.
2: Πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα συναντήσουμε αύριο, να σταθούμε λιγάκι στην καταγραφή των φαινομένων.
12: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά περί ακραίου γεγονότος αυτό που ζήσαμε το τριήμερο Πρωτομαγιά έως σήμερα.
2: Οπότε ποιες περιοχές, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα έναν πρώτο απολογισμό, μιας και ολοκληρώνει τον κύκλο του το φαινόμενο.
12: Ολοκληρώνει ουσιαστικά τον κύκλο. Το βασικό ήταν τα χιόνια που είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Πού, σε ποιες περιοχές?
12: Πεσίβο στα ανατολικά υπηρετικά, σε όλες τις υπηρετικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Πραγματικά το 1987 είχαμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, τώρα ήμασταν στους 13. Πιθανό να είναι, είπαμε, και 130 ετών από τότε που μετράμε στην Αθήνα τόσο χαμηλή η Πρωτομαγιά.
2: Τόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε.
12: Να πάμε πολύ πολύ πίσω και τα χιόνια. Βέβαια στην Πάρνηθα είχαμε μια καταγραφή 29 Απριλίου. Πρωτομαγιά, γιατί χιόνισε και την Πρωτομαγιά. Μία, δύο, τρεις που χιόνισε τριήμερο στην Πάρνηθα. Αυτό δεν είχε γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο γεγονός. Η άνοδος θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει θα είναι εντυπωσιακή, αλλά είναι στο πρόγραμμα και έχει ζήσει πολλές φορές και άλλη φορά το Μάιο. Θα πάμε λοιπόν αύριο στους 20 βαθμούς στην Αθήνα, μια ημέρα με έθριο ουρανό. Θα ανέβει και άλλο την Τρίτη, θα πάμε στους 24-25 βαθμούς. Ουσιαστικά η άνοδος θερμοκρασίας πιο σημαντική θα είναι το Σαββατοκύριακο. Νομίζω θα δούμε στην Αθήνα και 28 βαθμούς για παράδειγμα. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποια ρεή στην Εφιά, θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Τυπικά πράγματα για το Μάιο. Η πτώση αυτή που είχαμε, την Πέμπτη είχαμε 26 στην Αθήνα και την Παρασκευή Πρωτομαγιά 13. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που θα γίνει θα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι στο πρόγραμμα στην άνοιξη να μοιάζει λίγο με το καλοκαίρι. Ναι. Να μοιάζει ο Μάιος με χειμώνα. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί.
2: Μάλιστα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι δηλαδή. Μας πάτε με έναν γοργό βηματισμό, κύριε Γιαννόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους ανέμους, πείτε μας, διότι επιστρέφει και πολλοί κόσμος τώρα.
12: Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό.
2: Επιστρέφει πολλοί κόσμος και ελπίζουμε στα δρομολόγια να μην έχουμε ζητήματα, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι εκτιμάτε εσείς?
12: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα δελτίο θηλωδών ανέμων στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα και μετά. ανατολικά της Πάρου, δηλαδή όλες οι κυκλάδες ανατολικές, όχι δυτικές, όχι Σύπνος, Μήλος κτλ., αλλά και τα Δωδεκάνησα, θα είναι στα 8 με 9 αποφόρο.
2: Μάλιστα.
12: Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όσοι ταξιδεύουν από την Πάρο και ανατολικότερα θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τι ώρα θα γίνει το δρομολόγιο, ναι, και αν θα γίνει. Mm-hmm. Όσοι είναι από στις δυτικές κυκλάδες θα γίνουν πιστεύω κανονικά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Αύριο δεν θα έχουμε πουθενά 9. Λίγο στο πρωί στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 8 μποφόρα ακόμα. Νομίζω μετά τις 6 το πρωί θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι. Άρα αύριο κανένα πρόβλημα στην επιστροφή. Αλλά δυστυχώς τώρα. Μετά τις 4
2: μπορεί
12: το απόγευμα
2: υπάρχει
12: θα υπάρχει ένα,
2: ναι,
12: θέμα. Ναι.
2: Οπότε καλό θα είναι όσοι ταξιδεύουν να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία πρώτα, έτσι ώστε να πάρουν το πράσινο φως και να βεβαιωθούν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δρομολογιό τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για αυτά τα πρωτοφάνη που βιώνουμε σήμερα από πλευράς καιρού, κυρίες και κύριοι. Πάντως, κρατήστε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι το οποίο γίνεται εκεί και ευχιόλων είναι να μην υπάρξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων την οποία παρουσιάζει εδώ και λίγη ώρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, αναλυτικά τα σημεία ένα προς ένα ως προς τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτό αυτό το πακέτο προτάσεων από πλευράς Αμερικανών. Το ρεπορτάζ έχει η Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπάρχει πράγματι διπλωματική κινητικότητα αφότου το Ιράν κατέθεσε τη νέα αναθερμένη του πρόταση στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν. Την ίδια ώρα όμως οι ΗΠΑ ζεσταίνουν τις μηχανές τους και αυτό δεν αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται, απαντά ουσιαστικά σε ένα σχέδιο 9 σημείων της Ουάσιγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχηρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών.
2: Άρα βάζουν εδώ οι Ιρανοί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα.
13: Σωστά. Mm-hmm. Γιατί προσβλέπουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και όχι σε μια πρόσκαιρη ανακοχή. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει την ίδια ώρα ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, λοιπόν, και όχι κάτι προσωρινό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει αίτημα για εγγυήσεις κατά στρατιωτικών ενεργειών, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων και μεταξύ άλλων αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να πούμε βέβαια, μέσα στα μέτωπα στα οποία θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες θα είναι και ο Λίβανος, σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης. Και βέβαια περιλαμβάνεται και ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος παραμένει κλειστός από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διφορούμενα μηνύματα. Όπως είπε.
2: Ναι, διότι από τη μία λέει ναι, ακούω αυτά που λένε οι Ιρανοί, εξετάζουν την πρότασή τους. Από την άλλη, δεν αποκλείει να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
13: Επιστρατεύει μία διπλή γλώσσα, όπως είπε μάλιστα. Του παρουσιάστηκε το σχέδιο της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει, όπως είπε, αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Απέφυγε να απαντήσει για το αν θα ξεκινούσε και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μιλώντας έτσι σε δημοσιογράφους. Ναι. Προφανώς αφήνει τα πάντα ανοιχτά στο τραπέζι.
2: Όντως,
13: την ίδια ώρα.
2: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε μαζί αυτό το επίμαχο απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις τις οποίες ήθιστε να κάνει τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το ίδιο έκανε και χθες. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν θέλω να το πω αυτό σε έναν δημοσιογράφο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
14: Right now, we'll see. But, you know, it's...
2: Θα δούμε, λέει. Είναι μια πιθανότητα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, Κορίνα Γεωργίου. Λέει, θα δούμε, είναι μια πιθανότητα. Δεν θέλω να πω τώρα ενώπιον των δημοσιογράφων τι σκοπεύω να κάνω. Το αφήνει ανοιχτό. Mm-hmm.
13: Το ίδιο είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του. Λίγες ώρες πριν, ουσιαστικά άφηνε ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Ο ίδιος είχε πει, μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες ότι δεν θέλει να καταφύγει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε στρατιωτική βία, αλλά είναι και αυτό μια επιλογή. Να πούμε, βέβαια, την ίδια ώρα ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από την κρίσιμη πλωτή οδό, ενώ πλοία από εχθρικές χώρες για να περάσουν θα υποχρεούνται να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν.
2: Μάλιστα. Και έχει πάντα, νομίζω, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις αναλύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί τα τελευταία 24 ώρα, έχοντας ως χρονικό ορόσημο τους 2 μήνες που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ουσιαστικά κατατείνουν στο εξής, ότι σίγουρα δεν είναι κερδισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει κάτι απτό να παρουσιάσει στους Αμερικανούς πολίτες ως όφελος από αυτή την σύραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του CNN χθες λέει πως 2 μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν σχεδόν όλοι είναι χαμένοι, και μεταξύ των κερδισμένων θεωρεί το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο πως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι κατασκευαστές όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση σήμερα της Wall Street Journal, Κορίνα Γεωργίου.
13: Πράγματι, η Wall Street Journal αναφέρει πως Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν ήδη παράπλευρα ωφέλη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και κυρίως τις αδυναμίες των Αμερικανών. Ναι. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, αυτές οι χώρες που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές ασφαλείας παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν, σε δράση δηλαδή, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβίας υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμες σημασίας οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η πύραυλη Tomahawk και η Patriot. Και τέλος, να πούμε ότι διαπίστωσαν πως τα φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό κόλπο. Το είδαμε κι εμείς στην αρχή από την έναρξη του πολέμου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και από την Κορίνα Γεωργίου στο Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς βλέπουν ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα η Ισραηλινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά πόσο είναι εκεί προετοιμασμένοι για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπάρχει γενικότερα μια τέτοια εκτίμηση στο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βεβαίως θα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πραγματικά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμένη σύνθεση όμως, ενώ αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ευρεία η συμμετοχή με τους υπουργούς της κυβέρνησης του συνασπισμού, ουσιαστικά του Λικούντ. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε κλειστό κύκλο υπό τον Μπένταμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους των επιτελείων, των ενόπλων δυνάμεων και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες, όπου βεβαίως θα εκτιμηθεί η κατάσταση για όλα τα μέτωπα, για το Ιράν με τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά και για τον Λίβανο, όπου τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ανανέωση των εχθροπραξιών και κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Βεβαίως θα τεθεί και το ζήτημα της Γάζας. Εκεί η εκεχηρία φαίνεται πως τίθεται ένα αμφιβόλο, με τους Ισραηλινούς να εξετάζουν την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς, όπως λένε, η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της. Μην ξεχνάμε πως ο αφοπλισμός της οργάνωσης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετούς μήνες. Το κρατάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Πέτρο, έχουμε κλιμάκωση και στην ρητορική από όλες τις πλευρές. Αρχικά οι Ιρανοί φρουρεί της επανάστασης σε μήνυμά τους, λέγοντας ότι απέναντι στο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, εννοώντας την κατάληψη εδαφών στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως λένε, αυτή που προσφέρει ουσιαστικά η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε φαίνεται να έχει απορρίψει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα και ο Ιμπραήμ Αζίζη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει τον περσικό κόλπο στους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα βεβαίως το Ισραήλ παρακολουθεί και προετοιμάζεται. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς έχουμε αδιέξοδο στις συνομιλίες, οι οποίες μπορεί να καταρρεύσουν, όπως λένε. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση, την οποία συζητούν ανοιχτά πια οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει πρώτο, ξεκινώντας ένα κύκλο προληπτικών επιθέσεων. Και γι' αυτό λένε πως έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανισμός εδώ στο Ισραήλ και η Αεράμινα βεβαίως.
2: Και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι, Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, προχωρά και σε νέες αμυντικές προμήθειες στο Ισραήλ. Ακούμε σήμερα κάτι που εσύ προφανώς το γνωρίζεις, ότι ήταν στα σκαριά για νέες μοίρες F-35 και F-15 που θα πάρουν οι Ισραηλοί από τους Αμερικανούς.
14: Σωστά, διπλασιάζουν ουσιαστικά τον αεροπορικό του στόλο. Τα 50 F-35 θα τα κάνουν 100 και τα 25 νέας γενιάς F-15 θα τα κάνουν 50. Είναι μια αγορά που ξεπερνά τα 110.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
18: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας είπαμε με την Κορίνα Γεωργίου για το πώς αναλύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και Έλληνες καθηγητές διεθνών σχέσεων τι λένε και για το πώς, όπως το ακούσατε να σημειώνει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο χρόνος πιέζει για διαφορετικούς λόγους και τις δύο πλευρές, και τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς.
4: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει πληθωρισμό 60-65%, έχει καταρρεύσει το νόμισμα, πιστεύει ότι θα οδηγήσει το Ιράν σε κατάρρευση. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και στις 15 Μαΐου είναι να επισκεφθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Δεν θέλει να συζητάει με τον Κινέζο πρόεδρο για το κλείσιμο των στενών του ορμού, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάμεσα την Κίνα, διότι προμηθεύεται το 10-11% των ημερήσιων αναγκών της από την περιοχή. Οπότε πιστεύει ότι θέλει να βρεθεί μία λύση ως τότε. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
2: Και από τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Συρίγος, στα όσα είπε εδώ σε εμάς στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης είναι διεθνολόγος, εξέφρασε την άποψη ο κύριος Ευτυχίδης πως το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή των Ιρανών, πιθανότατα θα απορριφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
24: Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
3: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι, ακριβώς. Όχι...
2: Και υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο μέτωπο, μεγάλο και αυτό το οποίο έχει ανοίξει και έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη για διάφορους λόγους και με διαφορετικές αφορμές. Τώρα η αφορμή μπορεί να ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με την Γερμανία με αφορμή τα όσα δημοσίως είπε ο Γερμανός καγκελάριος ο κύριος Μέρτς για ταπείνωση των Αμερικανών από τους Ιρανούς και τους Ουρούς της Επανάστασης. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι οθωμανολόγος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ για τα παράπονα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ευρωπαίους.
6: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια ώρα αρχίτερα. Άρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ Εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε. Ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Να πάμε σε μια κατάσταση γκρίζα, η οποία θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν θα βαπτίζεται πόλεμος, ούτε καν σύραξη, αλλά θα παραμένουν τα στενά κλειστά με όποιες συνέπειες οικονομικές και ενεργειακές έχουν παγκόσμια.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξουν βεβαίως συνέπειες και για όσες χώρες δεν τον βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Μία από αυτές η Γερμανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς αντιδρά η Γερμανία, αν υπάρχει μια κάποια αντίδραση σε αυτές τις διαδηλώσεις που είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύνδεση με τον Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο και έντονο Σαββατοκύριακο, με συνεχείς διαβουλεύσεις εντός της γερμανικής κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα. Αν και η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι περίμενε αυτές τις εξελίξεις.
2: Δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ναι, έτσι δεν είναι Δήμητρα?
0: Βέβαια. Ναι. Δεν κρύβεται όμως το σοκ, η ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, να μην μείνει δηλαδή η Ουάσιγκτον στους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από ένα σύνολο 34.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να προχωρήσει και σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Υπουργός Άμυνας κατευνάζει τα πνεύματα, προσπαθεί τουλάχιστον, και λέει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως, Πέτρο, υπάρχει στη Γερμανία μεγαλύτερη ανησυχία μετά την πληροφορία, μετά από δημοσίευμα του New York Times, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη εγκατάσταση των πυράβλων Tomahawk, μεγάλου βεληνικού στη Γερμανία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλείσει το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτ. Και αυτοί οι πύραυλοι ήταν προγραμματισμένοι να εγκατασταθούν στη Γερμανία το 2026, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό παγώνει και ήδη στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια δραματική εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί μελλοντικά σε νατοϊκό έδαφος, θεωρητικό σενάριο, στη Γερμανία, η Γερμανία δεν θα είχε την αποτρεπτική δυνατότητα και τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση.
2: Ναι. Η οποία Γερμανία ούτως ή άλλως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική της δύναμη, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ευνόητους λόγους ήταν πάρα πολύ περιορισμένη ως ανύπαρκτη, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Θυμίζω στους ακροατές, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, πως η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών της. Όμως αυτό, Δήμητρα, θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πάρει πολλά χρόνια.
0: Τουλάχιστον μέχρι το 2030, λένε εδώ οι εκτιμήσεις. Ναι. Όμως το γεγονός ότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις με τα πολεμικά, δεδομένων των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν και αργότερα με τον ψυχρό πόλεμο και, και την πτώση του τείχους, είχαν υποστεί μια ραγδαία υποβάθμιση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα η εγγύητρια δύναμη της αποτρεπτικής ικανότητας. Και αλλάζει πια και βέβαια η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Οπότε το πλήγμα με τους Tomahawk, εάν επαληθευτεί, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και ουσιαστικά χτυπάει τη Γερμανία εκεί που πονάει. Δηλαδή στο Ουκρανικό και βέβαια στις σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε στους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Γιατί αποσύρεται στρατεύματα από τη Γερμανία, ρωτάει η δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, θα κόψουμε κατά πολύ τον αριθμό, θα κόψουμε πάνω από 5.000 στρατιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε στη δημοσιογράφος, αυτή τη σύντομη απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βεβαίως ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Βεβαίως Διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα εφόσον συνεχιστεί και τον Μάιο και δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, με τους Financial Times να σημειώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούς θα μπορούσε να κρατήσει μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε πως θα οδηγούσε την αγορά σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή και αυτό θα επηρέαζε φυσικά και τις τσέπες όλων μας, η προοπτική δηλαδή, η ακρίβεια σε όλα αυτά τα προϊόντα, ξεκινώντας από τα καύσιμα, φτάνοντας σε προϊόντα που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί πέραν από το Μάιο για πολλούς μήνες ακόμη, αλλά και το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον και για ελλείψεις στην αγορά, που δεν φαίνεται πως είμαστε μακριά από αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπερ για τις νέες τιμές που αναμένουμε στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα.
5: Έχουμε την τιμή της απλής αμόλυβης 2 ευρώ και πάνω, μέχρι και χθες, Σάββατο, 2,068. Δευτέρα δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το απλό κίνησης, το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ, με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
2: Το κύριος Μπάμπης Ματζουράτος είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, μίλησε στο Open για την αύξηση της τιμής των μεταφορικών.
7: Από τη στιγμή που ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 40 και 50 λεπτά στη μεταφορά μας, αυτό επιβαρύνει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όχι μόνο εμάς. Τα υλικά μας, οι ταινίες, τα αεροχάρτ και η μεταφορά πηγαίνει προς τον πελάτη. 35 με 40%,
5: 40%
7: είναι η άνοδο. Και πάρα πολλοί κόσμος πλέον νοικιάζει μόνος του βανακιά και κάνει μετακόμιση.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην Πινελόπη Γκάλιου, για μια είδηση που έβγαλε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προανήγγειλε μια ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, και θα αφορά καταναλωτές που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Γεια σου, Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε βέβαια ότι η καθημερινότητα και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που έτρεξαν τη βδομάδα που πέρασε για τη βελτίωσή της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να σας πω γενικότερα, ότι εστιάζει από το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς που θα βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους γονείς, όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι και το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2, αλλά και το
2: διάστηκα εγώ να ξεκινήσω, Πινελόπη, από αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε και μας ενημερώνει.
13: Σωστά. Είναι η είδηση της ανάρτησης, ναι. Λοιπόν, η προαναγγελία του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, καταναλωτικών δανείων, πρέπει να τονίσουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Και πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις, και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Είναι μια προαναγγελία, πρέπει να σου πω, Πέτρο, η οποία ήδη συναντά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να βάλει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται ουσιαστικά για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ήδη από το Νοέμβριο του 2025.
2: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική αντιπαράθεση, σε μια μετοπική σύγκρουση αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης, και σχετίζεται με την διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάμε για σκληρές κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση επί της ουσίας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στο να συνενέσει ώστε να επιλεγούν κάποια πρόσωπα για να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που εδώ και καιρό παραμένουν ακέφαλες. Το ΠΑΣΟΚ αντιτείνει πως ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των στελεχών των δύο κομμάτων είναι η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γιανακοπούλου, θυμίζω.
8: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
9: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
8: Και εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
9: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
8: από
9: πίσω.
8: Το Πασό.
9: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε και την άποψη του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΚΑ.
10: Έκανε λάθος το ΠΑΣΟΚ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
2: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την περιφερεια, ξεκινώντας από τα Χανιά και την Κρήτη, όπου είχαμε από τις αστυνομικές αρχές την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το γνωστό σκηνικό, τη γνωστή απάτη, είτε εργαζόμενοι του ΔΔΕ, είτε λογιστές. Έξι απάτες με 62.000 ευρώ σε μετρητά και αριθμό, άγνωστο αριθμό κοσμημάτων. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές και αυτό έγινε στον Πειραιά χάρη στην εξιχνίαση που έκανε η ασφάλεια Χανίων. Κατάφερε μέσα από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων κοντά στα σπίτια θυμάτων να εντοπίσει τρία άτομα, να τους ταυτοποιήσει και με τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν και έτσι έδωσε σήμα στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά και συνελήφθησαν στο Κερατσίνι και τα τρία αυτά άτομα προσήχθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά.
2: Και δεν το βλέπουμε και μόνο στην Κρήτη, Χάρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η αστυνομία που διαπράττουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και εξαπατούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
11: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και γίνεται πάρα πολύ τακτικά,
2: ναι.
11: με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο, εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΕΗ, είτε ως λογιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε υπάλληλοι δήμων και καταφέρουν να εξαπατήσουν τις περισσότερες φορές άτομα μεγάλης ηλικίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή θα μας ενημερώσει για το αίσιο τέλος που είχαμε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια φωτιά σε κατοικία στο Ρεόκαστρο. Κινδύνευσε η ζωή μιας μητέρας και των τριών παιδιών της. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία 36χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες. Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός και οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με τα στελέχη του τμήματος Ρεοκάστρου που έφτασαν πριν από την πυροσβεστική να βγάζουν τη μητέρα και τα τρία παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν καρέ-καρέ τις στιγμές της διάσωσης στην κάμερα του Sky. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ελάτε τώρα να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη. Η Μέρη Σκανδάλη για αρχή θα μας ενημερώσει για τον επαναπατρισμό αρχαίων αντικειμένων με τη συμβολή Αμερικανικών αρχών. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Θεσσαλονίκης Επιβολής των ΗΠΑ, στη συνεργασία με τους εταίρους, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Να πούμε ότι έχει παραπατρίσει συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερούς συμφωνίας.
2: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Τώρα, σήμερα, σε μια χρηστική είδηση, είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
25: Ναι, και η πλατφόρμα να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ότι επεκτάθηκε φέτος στους 13 μήνες και φυσικά να υπενθυμίσουμε πως για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα, από αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, ανοίγει και η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους.
2: Α, μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open για την πορεία του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ήδη έχουμε περισσότερες από 700.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού. Από την 5η το πρωί νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υποβολή και καμία καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι αλλάξαμε όλη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματά μας σε λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κάναμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι όλοι, μα όλοι, θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Δεν θα δώσουμε άλλη παράταση, γιατί όποιος χρόνος παράτασης από εδώ και πέρα τρώει, θα μου επιτρέψετε να πω, από το χρόνο των διακοπών.
2: Και ελάτε τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
15: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουρλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στελιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Εδώ το Ιτσεφέλ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε τον Ατρόμητο 4-2. Πήρε σημαντικό βαθμό ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ 1-1.
2: Με
16: πέναλτι που αμφισβητούν.
2: Ήταν πέναλτι. Δεν βλέπω σφίγγες, ναι. Άρα μάλλον όχι.
16: Έτσι όπως είδα τη φάση, δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα τι λέει, ναι, για το χέρι και πώς το. Γιατί οι κανονισμοί φτιάχνονται από τους διαιτητές και τους, ναι, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
2: Σωστό.
16: Για μένα νομίζω ότι είναι μια φάση που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι σε αφυσική θέση το χέρι, γι' αυτό ξαναλέω, δεν γνωρίζω 100%
2: τον κανονισμό. Πάντως με το VAR νομίζω πως ο καταλογισμός πέναλτι έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
16: Το έδωσε ο διαιτητής, τον κάλεσε το VAR να το ξαναδεί, το είδε και επέμενε.
2: Μάλιστα.
16: Προφανώς για να τον καλέσει το VAR του είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και στο Αγρίνιο

0: ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Το σώμα αφήνει σε σένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.

0: Generation και νιώσε τους ρυθμούς του Gin. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 70551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου Escape Room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πρακτικά.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς και ζήτησε εκλογές το συντομότερο. Τη λύπη τους για την άρνηση του Άλεξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δένδρινου, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίσκεψη.

0: ύλης του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τιμή περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 ως 8 στη Super League, αυτή την ώρα παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις σποράδες στην Εύβοια της Κυκλάδες στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Κάθε φορά που ετοιμάζομαι να βγω στον ήλιο τα τελευταία χρόνια, και αυτό συμβαίνει τώρα στο τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, ξεκινάω τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα, έχω στο μυαλό μου μία εικόνα που δεν θα πω ότι με έχει σημαδέψει, αλλά σίγουρα λειτουργεί για μένα ως υπενθύμηση. Ως υπενθύμηση λειτουργεί και η πρώτη Δευτέρα του μήνα Μαΐου, αύριο δηλαδή, που έχει καθιερωθεί ως ημέρα μελανόματος. Μελανόμα Day. Πριν από μερικά χρόνια, λιγότερα από 5-6, είχα βρεθεί στο πλευρό ενός πολύ καλού μου φίλου. Εκείνη την περίοδο έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και κυρίως αυτές που δείχνουν αν το μελάνωμα, μια σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος που είχε εμφανίσει στην πλάτη ως ένα απλό ενόχλημα στην αρχή, είχε δώσει μεταστάσεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία ζωγραφισμένη στα μάτια του για ένα μελάνωμα που ευτυχώς πρόλαβε στην αρχή του, το οποίο αφαιρέθηκε και τελικά πήγε καλά στην πορεία των χρόνων. Στη δική του περίπτωση, η υπενθύμηση για το μελάνωμα και την γονιδιακή προδιάθεση που είχε γι' αυτό ήρθε με το χειρότερο τρόπο, καθώς ο ίδιος είχε χάσει την αδελφή του από μελάνωμα πριν από λίγα χρόνια. Έκτοτε το είχε στο μυαλό του και είχε καθιερώσει τακτικό δερματολογικό έλεγχο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, αλλά και χαρτογράφηση των σπήλων, οι ελιές δηλαδή που συνηθίζουμε να λέμε, που υπάρχουν στο σώμα του καθενός μας. Ο ίδιος, ευαισθητοποιημένος από αυτή την ιστορία, έδωσε από την αρχή βάση σε ένα εξάνθημα, τουλάχιστον ως τέτοιο εμφανίστηκε στην αρχή, πάνω σε μία ελιά που είχε στην πλάτη. Έτσι δεν περίμενε την καθιερωμένη επίσκεψη στον δερματολόγο, αλλά πήγε αμέσως, έχοντας κατά νου τη δραματική ιστορία της αδελφής του. Ουσιαστικά όμως, αυτό που τον οδήγησε στο γιατρό ήταν η παρατήρηση του σώματός του. επιστημονικά οι δερματολόγοι την ονομάζουν αυτοεξέταση. Δεν είναι αυτό που πιστεύουμε πολλοί, ότι απλώς παρατηρώ το σώμα μου πριν μπω στο μπάνιο, αλλά μια πιο λεπτομερής διαδικασία που καλό είναι να γίνεται από όλους μας μια στις τόσες. Απαιτεί να έχουμε έντονο φως στο χώρο, έναν ολόσωμο καθρέφτη και ένα καθρέφτη στο χέρι, μια καρέκλα ή ένα σκαμπό και ένα πιστολάκι για τα μαλλιά προκειμένου να ελέγξουμε τις περιοχές στο τριχωτό της κεφαλής. Δεν παίρνει πολύ χρόνο, αλλά απαιτεί την προσοχή μας, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή σε μια προϋπάρχουσα ελιά ή άλλου είδους ερέθισμα στο σώμα θα πρέπει να διερευνάτε. Το τελευταίο χρόνο έχει καθιερωθεί ο διεθνής όρος ABCDE, προκύπτει από το λατινικό αλφάβητο, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπενθύμηση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων του καρκίνου του δέρματος. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακρονίμιο αγγλικών λέξεων, οι οποίες στα ελληνικά είναι η ασημετρία, το περίγραμμα, το χρώμα, η διάμετρος και η εξέλιξη. Πολύ πιο απλά, πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό που αλλάζει στο σώμα μας θέλει διερεύνηση? Δίνοντας βάση στα παρακάτω. Στην ασημετρία, η μία πλευρά ενός μελανόματος συχνά φαίνεται διαφορετική από την άλλη. Μπορεί να αλλάξει ενώ η άλλη παραμένει η ίδια. Αν δηλαδή τεμαχίσουμε στη μέση αυτό που βλέπουμε, το ένα από το άλλο είναι ασύμετρα. Στο περίγραμμα, οι άκρες ενός σπήλου, μιας ελιάς ή μιας φακίδας εμφανίζονται ακανόνιστες, θολές ή τραχές. Στο χρώμα, όπου ο σπήλος περιλαμβάνει δύο και περισσότερα χρώματα. Μπορεί να είναι δηλαδή πιο σκούρος ή πιο ανοιχτός σε κάποια σημεία. Μπορεί να έχει διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου ή του καφέ. Ορισμένοι έχουν κοιλίδες κόκκινου, ροζ, λευκού ή και μπλε χρώματος που αλλάζουν από τη μία περιοχή στην άλλη. Η διάμετρος επίσης είναι πολύ σημαντική, η οποία συνήθως είναι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά. Στην εξέλιξη, καθώς ένα μελάνωμα εξελίσσεται, συνήθως με αλλαγές στο μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα, καθώς φαίνεται ότι μήνες πριν από τη διάγνωση, μπορεί να δούμε αυτές τις μικρές αλλαγές. Επίσης, δεν θα πρέπει να περνά ποτέ απαρατήρητη η αιμορραγία ή ο κνισμός ή ο σχηματισμός κρούστας που μπορεί να εμφανιστεί ως προειδοποιητικό σημάδι. Τα σημεία που συνήθως αξίζουν την προσοχή μας όταν παρατηρούμε το σώμα μας σε σχέση με σημάδια που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι κάποιος καρκίνος του δέρματος είναι τα εξής. Το πρόσωπο σε όλες τις περιοχές, χωρίς να ξεχνάμε τα αυτιά, την πίσω πλευρά από τα αυτιά και την περιοχή κάτω και πίσω από αυτά. Στον κορμό, στην πλάτη, στα πλαϊνά του κορμού με την βοήθεια καθρέφτη. Τα χέρια, άνω και κάτω βραχίωνες, παλάμες, το πίσω μέρος των ποδιών, κάτω από τα πόδια, ανάμεσα στα δάχτυλα και βέβαια κυρίως στα πέλματα. Το πίσω μέρος του λαιμού και του τριχωτού της κεφαλής, ελέγχοντας τμηματικά, χρησιμοποιώντας ένα καθρέφτη, αλλά και το πιστολάκι που είπαμε πριν, ώστε να μπορούμε να δούμε και πιο μέσα, και το κάτω μέρος της πλάτης και η γλουτή. Ουσιαστικά είναι σε όλο το σώμα. Απλώς αυτές οι περιοχές φαίνεται ότι είναι οι περιοχές που συνήθως εμφανίζονται τα μελανώματα. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι η αυτοεξέταση και ο εντοπισμός οποιασδήποτε αλλαγή στις ελιές που έχουμε στο σώμα μας, πιο σημαντικά είναι ίσως τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μην εμφανίσουμε αυτές τις αλλαγές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δερματολόγος Έλενα Λάζου από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Καλησπέρα κυρία Λάζου, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας τι γνωρίζουμε σήμερα για τις αιτίες του μελανώματος. Και ξεκινώ από αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν εκτεθεί στον ήλιο, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζουν μελάνωμα.
5: Καλησπέρα κύριε Κεφαλογιάννη. Έχετε δίκιο, ενώ η κατανόηση του μελανώματος έχει προχωρήσει σημαντικά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η περιόδης ακτινοβολία από τον ήλιο αλλά και από τεχνητές πηγές φωτός όπως το solarium είναι ο κύριος ένοχος, αλλά δεν είναι και η μοναδική αιτία. Η εμφάνιση μελανώματος σε ανθρώπους που δεν έχουν εκτεθεί, όπως είπατε, στον ήλιο είναι υπαρκτό φαινόμενο και άλλα εξηγείται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση και η κληρονομικότητα. Ξέρουμε, είναι παλιά πληροφορία, ότι το 10% των μελανωμάτων σχετίζεται με οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν κληρονομικές μεταλλάξεις που μπορούν να προδιαθέσουν κάποιον στο μελάνωμα ακόμα και χωρίς να έχει εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο. Επίσης, άνθρωποι με φωτότυπο 1, τύπου 1, δηλαδή ανοιχτό χρώμο δέρμα, κόκκινα, ξανθά μαλλιά, ανοιχτά μάτια, φακίδες, θα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω αυτής της γενετικής ευαισθησίας που σχετίζεται επίσης με ένα γονίδιο, που συνήθως αφορά τα ανοιχτά χρώματα.
4: Καταλαβαίνω αυτά που λέτε, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την εμφάνιση μελανώματος, σωστά?
5: Ακριβώς. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες κινδύνου. Εμείς τις ονομάζουμε ομάδες υψηλού κινδύνου που διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο και πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Όπως τα άτομα με ανοιχτό χρωμοδέρμα, άτομα που έχουν μεγάλο αριθμό σπήλων, πάνω από 50 ή 100, ή άτυπους δυσπλαστικούς σπήλους όπως τους αναφέρουμε εμείς, άτομα που έχουν υποστεί σοβαρά ηλιακά εγκάβματα.
4: Στην παιδική ηλικία, ναι, το έχω ακούσει.
5: Ακριβώς, και στην εφηβική ηλικία. Άτομα που έχουν στην οικογένειά τους ιστορικό μελανώματος, σε συγγενείς κυρίως πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς, αδέλφια και παιδιά, ή επίσης άτομα που έχουν ατομικό ιστορικό. Αν κάποιος έχει εμφανίσει στη ζωή του μία φορά μελάνωμα, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει και ένα δεύτερο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
4: Ξέρετε,
5: και
4: αυτό τέλος, το 50.
5: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ασθενείς του με ανοσοκαταστολή.
4: Ναι, άνθρωποι που έχουν ανοσοκαταστολή για πολλούς λόγους.
5: Μεταμοσχευτεί ή λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που είναι πολύ συχνό πλέον.
4: Λοιπόν, ερώτηση. Αυτό που λέτε 50 με 100 σπήλους, δηλαδή με 50 με 100 ελιές στο σώμα, είναι λίγο περίεργο γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κανείς δεν έχει τόσες πολλές, αλλά τελικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τόσες ελιές. Απλώς δεν το έχουν ποτέ παρατηρήσει, ίσως πιο επισταμμένα, σωστά.
5: Ακριβώς. Η σπήλη μπορεί να είναι από πάρα πολύ μικρό μέγεθος έως αρκετά μεγάλη. Επομένως, αν κάποιος κάτσει και τις μετρήσει, εύκολα θα φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.
4: Είναι αυτό που λέτε εσείς και κάνετε τη χαρτογράφηση. Δηλαδή, ουσιαστικά ζητάτε από έναν άνθρωπο.
5: Ψηφιακή καταγραφή.
4: Ναι. Και καταγράφετε και φωτογραφίζετε ουσιαστικά όλους αυτούς τους σπήλους στο σώμα του. Για να ξέρετε τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει. Συνήθως οι σπήλοι που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ακίνδυνοι, σωστά. Για να μην δημιουργήσουμε
5: ακριβώς.
4: Και την αίσθηση ότι.
5: Ακριβώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρήζουν απλά μια μηνιαία αυτοεξέταση, όπως πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή της εκπομπής, και έναν τακτικό ετήσιο δερματοσκοπικό έλεγχο. Και επί ενδείξεων χαρτογράφηση σπήλων, δηλαδή αυτή την ψηφιακή καταγραφή, για την παρακολούθηση κάποιας αλλαγής ελιά που ήδη υπάρχει ή επίσης αν έχει εμφανιστεί κάποια καινούρια.
4: Πολλά έχουν λεχθεί τελευταία για το μελάνωμα. Το λέω γιατί αρκετοί άνθρωποι έχουν ακόμα στο μυαλό τους ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη όσον αφορά την υγεία και έχει αλλάξει αυτό. Όμως θα δούμε και παρακάτω, αλλά περνάει λίγο από το χέρι μας να μην συμβεί κιόλας. Μιλώ για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και τι σημαίνει για εσάς έγκαιρη διάγνωση.
5: Επίσης έχετε δίκιο. Το μελάνωμα παραμένει αρκετά επικίνδυνο και μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του δέρματος μαζί με το πλακώδες καρκίνωμα. Όμως η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την ίαση, η οποία στα πρώιμα στάδια φτάνει και ξεπερνά το 99%.
4: Πολύ εντυπωσιακό.
5: Ακριβώς. Τι σημαίνει όμως έγκαιρη διάγνωση για να καταλάβει ο κόσμος? Σημαίνει ο εντοπισμός του μελανώματος όσο αυτό ακόμα περιορίζεται στο δέρμα, δηλαδή το στάδιο 1 και 2, προτού προλάβει να δώσει μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες και εσωτερικά όργανα. Όπως λέμε, ο καρκίνος του δέρματος φαίνεται. Είναι κάτι που υπάρχει στο δέρμα σας, αλλάζει ή έχει εμφανιστεί πρόσφατα και είναι πολύ κρίμα να διαφεύγει. Το μήνυμα που πρέπει να περαστεί είναι οτιδήποτε αλλάζει στο δέρμα σας ή σας προβληματίζει, κοιτάξτε το με το δερματολόγο σας, όπως ακριβώς έκανε και ο φίλος σας και έσωσε τη ζωή του.
4: Ποια είναι τα στάδια που συνήθως εντοπίζεται το μελάνωμα και πώς παρεμβαίνετε σήμερα? Πρέπει πάντα να αφαιρείτε. Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς φτάνουν καθυστερημένα με το μελάνωμα. Είτε γιατί κάνουν ότι δεν το βλέπουν, είτε γιατί το βλέπουν και φοβούνται ότι είναι κάτι κακό και γι' αυτό δεν προσέρχονται στο γιατρό. Εξακολουθείτε να βλέπετε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και σήμερα?
5: Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των μελανωμάτων, περίπου το 77% κατά τη διάγνωση, βρίσκεται στα πρώιμα στάδια, δηλαδή στο στάδιο 1 και στο 2, που σημαίνει ότι είναι ακόμα εντοπισμένο στο δέρμα. Όμως παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επίπτωσης για όλα τα στάδια της νόσου.
4: Ξέρουμε γιατί συνέβη αυτή η αύξηση? Γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι ξαφνικά δεν άρχισαν να εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο από ό,τι παλιότερα. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
5: Είναι πολυπαραγοντικοί οι λόγοι. Ο ήλιος έχει αλλάξει, η ατμοσφαιρική ρήπανση. Επίσης υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος πλέον πάει και.
4: Α, λέτε ότι μπορεί να είναι και πιο συχνές οι διαγνώσεις από ό,τι παλιότερα.
5: Ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση στην ιατρική κοινότητα.
4: Και ακούω και πολλούς ανθρώπους, δεν ξέρω αν τελικά όλοι αυτό να τα αποδίδουμε όλα στα ψυχοσωματικά. Ακούω πολλούς ανθρώπους να λένε ότι υπάρχει και μια ψυχολογική επιβάρυνση τελικά που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους μορφές καρκίνων. Δεν ξέρω αν υπάρχει συσχέτιση ισχυρή ή αν υπάρχει απόδειξη, αλλά δεν ξέρω η ψυχοκοινωνική πίεση αν παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση αυτής της μορφής καρκίνου.
5: Η ισχυρή συσχέτιση με μελέτες δεν υπάρχει, αλλά τους ασθενείς μας τους βλέπουμε ολιστικά. Δεν είναι άλλο το δέρμα, άλλο εγκέφαλος, άλλο το καρδιαγγειακό σύστημα. Επομένως όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζονται.
4: Άρα δεν έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις ότι ενδεχομένως μια στεναχώρια ή μια μεγάλη πίεση ψυχολογική μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους καρκίνους.
5: Με το μελάνωμα βέβαια το στρες επιδεινώνει τα περισσότερα δερματολογικά νοσήματα και είναι η αιτία για την πρώτη εμφάνιση ή για υποτροπή μιας νόσου.
4: Άρα λέτε ότι εδώ ίσως επειδή έχει να κάνει με το δέρμα να είναι και πιο έντονος ο συσχετισμός, αλλά χωρίς να έχουμε αποδείξεις απτές.
5: Για το μελάνωμα συγκεκριμένα.
4: Ναι. Τι έχει αλλάξει σήμερα, μάλλον όχι, πριν μου πείτε τι έχει αλλάξει σήμερα, θέλω να μου πείτε αν πρέπει να αφαιρούνται όλοι οι σπήλοι, πότε πρέπει να αφαιρούνται, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις από τον κόσμο. Που ζητά το επίμονα, ζητάνε καμιά φορά επίμονα να αφαιρεθεί κάτι που δεν υπάρχει λόγος να αφαιρεθεί.
5: Αν κάτι είναι ύποπτο ή πολύ άτυπο, πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά. Και αυτό είναι και η πρώτη και πιο κρίσιμη θεραπεία για το μελάνωμα. Αν δεν αφαιρεθεί, το μελάνωμα εξελίσσεται, αρχίζει να διηθεί σε βάθος και μπορεί να γίνει μεταστατικό. Και η αφαίρεση γίνεται χειρουργικά με τοπική αναισθησία. Είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να γίνει και σε περιβάλλον ιατρείου και πάντα το παρασκεύασμα στέλνεται για βιοψία και ιστολογική εξέταση. Και αυτό που πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό, ότι αν υπάρχει μια άτυπη βλάβη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που καταστρέφουν τον ιστό, όπως λέιζερ, κρυοθεραπεία, χωρίς τουλάχιστον να έχει προηγηθεί
4: η βιοψία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσετε το υλικό, να κρατήσετε ατόφιο, δηλαδή αυτό που υπήρχε, για να μπορείτε να το ερευνήσετε και να δείτε τελικά τι συμβαίνει. Γιατί αυτό μπορεί να έχει και την αξία που είπατε προηγουμένως, καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι είναι ένας δυσπλαστικός πύλος που θα μπορούσε να δυνητικά να γίνει ένας καρκίνος, αν τον καταστρέψουμε, αυτός ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα στο μέλλον να είναι πιο προσεκτικός, να το πείτε δηλαδή, να ξέρετε τι ήταν αυτό που βρήκατε.
5: Ακριβώς, και η ιστολογική εξέταση της αφαίρεσης της πρωταρχικής βλάβης, είτε είναι δυσπλαστικός τύπος, σπήλος ή κάτι περαιτέρω, είναι κρίσιμη σημασία για όλα τα περαιτέρω βήματα.
4: Τι έχει αλλάξει σήμερα με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του μελανώματος, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί, η αλήθεια είναι, σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης και μάλιστα ακόμη και σε μεταστάσεις να βλέπουμε σημαντικές επιβιώσεις. Κάποιοι μιλούν για μια μικρή επανάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπεραισιοδοξούμε, αλλά είναι η ανοσοθεραπεία που βοήθησε σε αυτό ή η γενικότερη κατανόηση για την αντιμετώπιση της νόσου.
5: Είναι ο συνδυασμός και των δύο. Η ανοσοθεραπεία είναι το όπλο, όπως είπατε, που έφερε την επανάσταση στα ποσοστά επιβίωσης, αλλά αυτό έγινε γιατί κατανοήσαμε τη νόσο και επετράπηκε έτσι ο εντοπισμός των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος και των μεταλλάξεων επίσης που σχετίζονται με το μελάνωμα.
4: Όμως δεν θέλουμε να περάσει το μήνυμα ότι επειδή σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν πάβει να είναι μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη ασθένεια αν βρεθεί στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ας πούμε.
5: Ακριβώς, και ενώ το 2010, αν φανταστείτε ότι η επιβίωση στο μελάνωμα, σε μεταστατικό μελάνωμα, ήταν περίπου 6 έως 9 μήνες, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μακροχρόνιες επιβιώσεις που ξεπερνούν τα 5 και 10 χρόνια, ενώ στα πρώιμα στάδια για πλήρη ίαση.
4: Είναι μια επανάσταση αυτό. Αν σκεφτείτε ότι σε μια δεκαετία καταφέραμε όλο αυτό.
5: Μια νόσος που ήταν σχεδόν καθολικά θανατηφόρος, τώρα μιλάμε για μια νόσο με πολύ σημαντικά ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης, ακόμα και σε μεταστατικές μορφές της.
4: Αυτό ίσως να είναι και ενθαρρυντικό και να σπάει το φόβο, να δημιουργεί χαμηλότερο φόβο ενδεχομένως στους ανθρώπους για να το ψάξουν, αν δουν ότι κάτι αλλάζει. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα το σκεφτόμουν. Δηλαδή, θα σκέφτομαι ότι αν δω κάτι να αλλάζει στο σώμα μου, θα πάω πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω σήμερα ότι αν το βρω αρχικά θα φτάσω στην ίαση σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%. Από την άλλη, υπάρχει ελπίδα για τους ανθρώπους που καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο να βρουν το μελάνωμα. Τι επιφυλάσσει το μέλλον?
5: Όλη η δερματολογική κοινότητα, και όχι μόνο για το μελάνωμα αλλά και για άλλες κακοήθειες και νεοπλασματικές νόσους, ευελπιστεί ότι όλα αυτά θα μετατραπούν σε μια χρόνια νόσο, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, υπερτασική νόσος, και αυτό θα γίνει και πολύ σύντομα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
4: Άρα να αισιοδοξούμε ότι ακόμα και πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αυτές που δίνουν μεταστάσεις και σε άλλα όργανα, μπορούν ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν στα επόμενα χρόνια. Θα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
5: Πρώιμα στάδια, που όπως είπαμε είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των διαγνώσεων, μιλάμε για πλήρη ίαση, ενώ και ακόμα και στα προχωρημένα στάδια μιλάμε για επιβιώσεις πενταετίας και δεκαετίας.
4: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο να πάμε στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, καθώς αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή που εστιάζει στην πρόληψη, που μπορούμε να κάνουμε για να μην συμβεί σε εμάς το μελάνωμα. Ενώ ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί από ό,τι καταλάβαμε, πολλά πράγματα δεν περνούν, είναι τα γονίδια μας, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
5: Η αποφυγή του ήλιου είναι το νούμερο ένα. Όχι 12 με 4 στις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού, πουκάμισα, καπέλα, γυαλιά ηλίου. η χρήση αντιλιακών σε όλες τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος και επανάληψη της επάλυψης κάθε 3-4 ώρες ή επίσης ανιδρώσουμε ή μπούμε στο νερό το αντιλιακό έχει φύγει. Όλα αυτά είναι βασικά πράγματα που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να ακολουθεί. Επίσης στα παιδιά μέχρι και τα 2 έτη η πρώτη γραμμή φωτοπροστασίας είναι η χρήση ρουχισμού και η αποφυγή του ήλιου. Τα αντιλιακά έρχονται δεύτερα και πάλι αυτά μόνο σε εκτεθειμένες περιοχές. Όπως είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, γιατί τα ηλιακά εγκάβματα στην παιδική ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη μελανόματος στην ενήλικη ζωή.
4: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να προλάβουμε τελικά και σε αυτή την περίπτωση ό,τι είναι να γίνει για να μην γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ κύριε Κεφαλογιάννη.

0: Και με αφορμή το μελάνωμα θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ορισμένες φορές στη ζωή μας πηγαίνουμε γυρεύοντας. Γιατί το λέω αυτό? Ακούσαμε πριν και για το σολάριουμ, για τις λάμπες. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά τα κάνουμε, αυξάνοντας τις πιθανότητες για σοβαρά νοσήματα όπως αυτό που συζητήσαμε, επειδή, να το πω πιο απλά, θέλουμε να κάνουμε το κέφι μας. Θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σχεδόν τεκμηριωθεί για τον καρκίνο του δέρματος και αξίζει να το έχουμε κατά νου όταν επισκεπτόμαστε ένα χώρο τεχνητού μαυρίσματος όπως είναι το σολάριο. Το μαύρισμα, που αρέσει σε πολλούς ανθρώπους, είναι αποτέλεσμα της έκθεσής μας σε περιόδη UV ακτινοβολία από τον ήλιο, ή το σολάριουμ, που ουσιαστικά οδηγούν σε γενετική βλάβη των κυττάρων στο πιο επιφανειακό στρώμα του δέρματός μας. Το δέρμα προσπαθεί να αποτρέψει αυτή τη βλάβη παράγοντας περισσότερη μελαλίνη που οδηγεί σε σκουρόχρωμα δέρματα, αυτό που ονομάζουμε μαύρισμα. Όμως αυτή η διαδικασία από μόνη της εμπεριέχει τη βλάβη. Όταν γίνει σωρευτική, καθώς μην ξεχνάμε ότι ξεκινά από τα πρώτα μαυρίσματα, είναι δυνητικά επικίνδυνη. Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances δείχνει ότι όσοι κάνουν χρήση τεχνητού μαυρίσματος έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μελάνωμα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ενάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα Ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός πως ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συσχέτιση. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα Σερών μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός φυλακισμένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
1: Έρχεται.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
1: Άσπα, έρχεται!

0: Smith. Last Child. Κέφια η Βαρσάμι πάλι. Θα μας ξοδώσει.
1: Αν μιλάς για εξόντωση, υπάρχει το Dr. Death. Να μας κάνει την ψυχολογία.
0: Κρύωσε! Αρρώστησε! Δεν τον πίστευα!
1: Θνητός και ο Dr. Death.
0: Όχι ρε φίλε! Νίκος, 5 λεπτά πριν από τις 6 μπήκαμε στο πρώτο από τα 3 ημίωρα της εκπομπής. Δύο φίλοι!
1: Τρεις απόψεις!
0: Νικόλα Σταματέλος!
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο της ΚΑΕ 100,3. Μινά!
0: Ρύθμιση ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην μουσική επιμέλεια ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος μου ονοματεπώνυμο και παιδικό σύνθημα, συγγνώμη, αλλά

0: 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Θα πρέπει όμως να μπείτε στο site αναγκαστικά, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επειδή έχουμε να κάνουμε και χομπή, θα διαβάζω τα μηνύματά σας, δεν θα το πούμε στον αέρα μου, και δεν έχουμε χρόνο. Αντώνη. Και να καλησπερίσουμε τη φίλη και συνάδελφο, τη Μαρίνα, τη Χαραλάμπους. Γεια σου, Μαρίνα.
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Καλώς.
1: Καλώς σας βρήκα. Τιμή μου που με καλέσατε σε αυτήν την υπέροχη εκπομπή.
0: Και τιμή τώρα.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά.
0: Είπαμε, έχουμε ιδιωτελείς σκοπούς.
1: Σας ακούμε φανατικά.
0: Κατεβάζουμε το μέσο όρο ηλικίας.
1: Έτσι, δυναμικό κοινό.
0: Θέλω να στείλω τις καλησπέρες μας στον στο Βαγγέλη το Χαρισόπουλο, το stand-up comedian. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Μόλις τελείωσε μια παράσταση στο Αφιθέατρο. Φοβερός και τρομερός. Πόσο χρόνο έχω, είναι από τους κορυφαίους stand-up comedians.
2: Ναι, αυτό ο καλεσμένος μας.
0: Το ξέρεις.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να σε καλά ρε Βαγγέλη. Επόμενη παράσταση θα τα πούμε, γιατί έπεσε πάνω στην εκπομπή. Έγινε χαμός. Με επιτρέπεις, αδερφούλη.
2: Μπορώ να πω όχι.
0: Κώστας Ακρομίδας ήταν εδώ σήμερα, ο ηθοποιός και συγγραφέας, για το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφόρησε. Τον είχε φέει Μαυραγάνη το πρωί. Τον ελέγχω, του στέλνω μήνυμα, του λέω θα τον έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Τηλεφωνικά για θα είναι Θεσσαλονίκη. Του λέω δεν πιστεύω, του λέω, να μην αφισκά βιβλίο, να μην έφερε. Το έχω, μου λέει στην είσοδο.
1: Βέβαια, λίμωνο, καταπληκτική γραφή και πολύ ωραίο λόγο. Και σε πολύ σοβαρά θέματα ο κύριος Κρομίδας πάντα.
0: Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Έχει και ναυτιλία μέσα. Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σχήνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί. Με φόντο την ναυτιλία και τυχείο, ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός. Κυρίες και κύριοι, η νέα εκδοτική προσπάθεια του Κώστα Κρομίδα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πρόγραμμα να διαβάσει τις πρώτες 50 σελίδες. Γιατί πρέπει να δουλέψω κιόλας.
1: Καλοτάξιδο.
0: Καλοτάξιδο, ό,τι πρέπει. Για να ακούσουμε λίγο να. Άσε εδώ, πάμε πιο κάτω. Always the sun. Γεια, yeah, τι καλά λέγατε μέσα.
2: Ορίστε. Σαν από αύριο.
0: Σαν από αύριο.
2: Κυρίες, σήμερα δε, και χθες.
0: Εγώ θα πεθάνουμε στη ζέστη, 25 βαθμούς.
1: Ναι, καλοκαιράκι από αύριο.
2: 25 έτσι δεν είναι. Έχει.
0: 25.
2: Εντάξει, normal.
1: Καιρός ήταν.
2: Μάιος είναι.
1: Τι είμαι τώρα εδώ με τα σακάκια και τα blazer που είμαστε.
0: Φοβερό, φίλε, επειδή είμαι και κρύο. Έβαλα pullover. Φοβερό.
1: Εντάξει, και ταιριάζει την ημέρα. Μια χαρά είσαι. Στιλιστικά άψογος.
2: Νόμιζα θα πεις την ηλικία σου.
1: Όχι.
0: Πάλι, πέρσι ένα χρόνο την έλεγα με τη Meg. Δώσε! Τι ξέρεις ποιος το έκανε αυτό? Ο Χιώτης. Το Χιώτη ιδέα ήταν.
2: Ποιο πράγμα?
0: Να βγάλω στην την ηλικία μου στη φόρα. Νομίζω ότι όλο το στάτους μου είναι γύρω από την ηλικία μου. Αλλά διαψεύστηκε.
1: Καλά, ένας αριθμός είναι η ηλικία,
0: δεν
1: σιγά. Τι είναι η ηλικία? Αριθμοί.
2: Τα έλεγε ο Κωνσταντάρας.
0: Θα την ξαναφέρουμε τη Μαρίνα. Τι λέγατε στην εκπομπή σήμερα, Weekend Live?
1: Weekend Live, να σας πω κάποιες περίεργες ειδήσεις. Έχουμε εδώ και τον ειδικό, τον Νίκο, να μας πει για το Μέση. Ξέρεις πόσα παίρνει ο σωματοφύλακάς του? Ετησίως.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: 3,5 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά, ο σωματοφύλακάς του, για να είναι δίπλα του συνεχώς.
0: Που έχει γίνει viral.
1: Έχει γίνει viral. Ουσιαστικά είναι η σκιά του. Όπου είναι ο Μέση, θα το δεις και αυτό.
2: Και μέσα στο γήπεδο που μπαίνουν φίλαθλοι να βγάλουν μια φωτογραφία με το Μέση, τον βλέπεις εκεί σφαίρα.
0: Ντάρι, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Δεν αφήνει άνθρωπο να τον αγγίξει. Παιδάκι δεν μπορεί ούτε καν φωτογραφία, αυτόγραφο. Αμείβεται, να σας πω, με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι ειδικευμένος στις πολεμικές τέχνες. Έχει ευκινησία, έτσι δεν είναι τυχαίο, για να μπορεί να τρέχει και αυτός. Μιλάμε σε δευτερόλεπτα.
2: Είναι ογκώδης πάντως για τέτοιο τρέξιμο.
1: Ναι.
2: Δεν το περίμενα. Έτσι όπως τον είδα, δεν το περίμενα.
0: Θα παίρνει
1: βιταμίνες.
0: Πανύψηλος. Ήταν σε ειδικές
2: δυνάμεις.
1: Λένε φήμες ότι ήταν στις ειδικές δυνάμεις. Βέβαια δεν επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία, γιατί θα έχουν και πολλοί έτσι που δεν θα είναι χαρούμενοι με αυτή την πληροφορία. Και λένε ότι τον επέλεξε ο ίδιος ο David Beckham, να σας πω.
0: Ο Beckham ή ο Μέση?
1: Ο Beckham, που είναι ιδιοκτήτης της ομάδας που είναι τώρα.
2: Α, δεν τον έχει από πριν από την Μπαρσελόνα.
1: Λένε ότι τον έχει τώρα στη Μαϊάμι μόνιμα και ήταν έτσι. Μάλιστα. Επέλεξε ο Μπέκαμ να τον έχει εκεί και να του δίνει αυτά τα χρήματα. Οπότε.
0: Ο Μπέκαμ.
1: Ο Μπέκαμ μπορεί.
0: Είδες ο Μπέκαμ. Όσο σκέφτομαι ότι του είχε πετάξει παπούτσι ο Φέργιουσον και του είχε ανοίξει το κεφάλι.
2: Τον είχε βάλει να κορευτεί όταν είχε κάνει τη Μοϊκάνα πριν το παιχνίδι, το ξέρεις αυτό. Το θυμάσαι.
1: Τα έχει πει όλα και στο ντοκιουμένταρι στο... σε γνωστή πλατφόρμα τέλος. Είμαι φαν της οικογένειας, αλήθεια.
0: Είμαι φαν της οικογένειας και της δικής οικογένειας, γιατί κάποιος παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ο αδερφός μου, εντάξει, στην Κύπρο, άλλο, άλλο ποδόσφαιρο.
0: Νέα Σαλαμίνα.
2: Μια και λέμε για Μπέκαμ, συγγνώμη. Ναι, ναι.
0: Το μικρό.
1: Κώστας Χαραλάμπου, ναι.
0: Κατάλαβες. Έχουμε πει σε μπαλαδόφατσα εδώ.
2: Και πολύ καλά κάνει όλη η οικογένεια.
1: Παρακολουθώ, αναγκαστικά, ξέρεις, έπρεπε να ξέρω.
2: Μόλις άνοιξε το σκορ με τη Λίβερπουλ.
0: Εγώ.
2: Η United Liverpool 1-0.
0: Τι άλλο θα κάνουμε.
1: Γουρλής.
2: Θα φύγει
0: τώρα. Πεθαμένη προχωράμε.
2: Θα φύγει ο μιλάς. Μόνο μου θα κάνει εκπομπή τώρα που πάνε το σκορ η United.
0: Για πες για το Ferguson και τη Μοϊκάνα.
2: Είχε κάνει το μαλλί του Μοϊκάνα. Το κράτησε μια μέρα με σκουφή στην προπόνηση. Γιατί ήταν και στο Manchester, έκανε κρύο. Δύο μέρες σκουφή στην προπόνηση. Παραμονή του αγώνα σκουφή στην προπόνηση. Και έρχεται ο αγώνας, η μέρα του αγώνα.
0: Α, δεν το ξέρω, Ferguson. Α, το κρύβω άλλο.
2: Το κρύβε με το σκουφί. Και βγάζει το σκουφί.
0: Κολόπεδο.
2: Και βγάζει το σκουφί και το βλέπει ο Σερ Άλεξ. Το ξερίζεις τώρα. Πριν τον αγώνα. Δεν έχει μα. Άκουσες τι σου είπα. Το ξερίζεις τώρα. Και εμφανίστηκε με ξερισμένο κεφάλι ο Μπέκαμ.
0: Να του είχε πετάξει παπούτσι στα αποδυτήρια.
2: Το παπούτσι ήταν πιο μετά.
0: Είχε χτυπήσει το φρύδι.
2: Το παπούτσι ήταν πιο μετά.
0: Για σκέψτε ότι όλους αυτούς είχε μαζέψει από τα σπίτια τους. Και στον Μπέκαμ είχε πάει μαθοδέσμος με τούρτα στη μαμά για να δώσει την άδεια να τον είχαν σαν πατέρα του.
1: Ναι, πάρα πολύ. Αν και είχαν μπιφ αργότερα, είχαν γενικά θέματα, ναι. Αλλά εντάξει, τα έβρισκαν μετά.
2: Έτσι είναι, προπονητής παίχτες, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν ήξερα, όλες οι ακαδημίες της Manchester United φωνάνε τη μαύρη τη φανέλα.
2: Αυτό δεν το ξέρω τότε εγώ. Γιατί.
0: Ναι, τη σκούρα μαύρη.
2: Γιατί.
0: Δεν φωνάνε την φανέλα της πρώτης ομάδας όπως κάνουν σε άλλα σωματεία, γιατί δεν πρέπει. Είναι τιμή σου να φοράς την κανονική φανέλα. Mm. Πρέπει να το κερδίσεις. Δεν θα σε 15-16 θα φοράς τη βαριά φανέλα.
2: Την
0: θα φοράς τη φανέλα που φοράνε όλες οι ακαδημίες. Όλες.
1: Ωραίο.
0: Αλλά την κανονική τη φανέλα με τους διαβόλους και τους τριβόλους, την κόκκινη, όταν καταφέρεις και μπεις στην πρώτη ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Μπράβο του.
2: Ωραίο αυτό.
0: Άι, σα ρούχα. Παίζει πάω Περιστέρι. Δάσου.
2: Το έκανε ένα κάτι το γήπεδο ή όχι ακόμα.
0: Έλα ρε, άσε μας τώρα, σου φταίει τσαρούχα και σένα.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσένα.
2: Μάλιστα.
0: Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, να σας πω ακόμη μια ωραία.
0: Μαρίνα Χαλαλάμπου μαζί μας.
1: Θα δώσω ιδέες βέβαια σε κάποιους.
0: Έχει θέση στην εταιρεία.
1: Τι θέση έχω.
0: Το weekend, δηλαδή, τι είσαι.
1: Τι είμαι.
0: Τι είσαι, αρχισυντάκτρια.
1: Βοηθός αρχισυντάκτη.
2: Αν έχετε τον παρουσιαστή. Το φίλο μου, τον Δημήτρη.
0: Είναι κολλητή, πάνω στο ίδιο γυμναστήριο τώρα. Και
1: τα χαιρετίσματά μας. Καταπληκτικός Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου. Να μας βλέπετε, παιδιά, να ακούτε και από εκεί αυτές τις ειδήσεις. Λοιπόν, να σας πω για ένα τέλειο εργαζόμενο τι έκανε τώρα, παιδιά. Δούλευε με τηλεργασία. 2 εβδομάδες, λοιπόν, ξέρετε, μπορείς να δουλεύεις από το σπίτι. Αυτός όμως δεν ήταν στο σπίτι.
0: Μας.
1: Όχι, στο εξωτερικό, Αμερική, που ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Απολάμβανε τις διακοπές του μέχρι.
2: Δουλειά έκανε.
1: Έκανε. Θα σου πω όμως.
2: Μπράβο του. Όχι, εγώ μαζί του είμαι. Αφού βρήκε τρόπο να πάει κρουαζιέρα και να στέλνει
1: στη
2: και τη
1: μέση δουλειά, του ωκεανού, ακριβώς.
2: Την έκανε τη δουλειά, μαζί του είμαι.
1: Την έκανε. Ο εργοδότης δεν είχε την ίδια άποψη όμως. Τον απέλησε μόλις το έμαθε. Γιατί όταν κάνεις τηλεργασία, οφείλεις να ενημερώσεις τον εργοδότη πού θα βρίσκεσαι. Δεν μπορείς να του πεις είμαι στο σπίτι και να είσαι κρουαζιέρα. Στην Καραϊβική. Οπότε απολύθηκε ο αγαπημένος αυτός. Να πούμε ότι όταν κάνετε τηλεργασία, να ενημερώνετε. Ή τουλάχιστον να είστε προσεκτικοί να μην.
0: Σας
2: ανακαλύψω. Με τον εργαζόμενο είμαστε. Αφού
1: πάντα,
2: την έκανε τη δουλειά.
1: Πάντα, αυτό λέγαμε.
2: Την έκανε τη δουλειά του.
1: Εννοείται.
2: Να πεις ότι δεν την έκανε, ο είπε θα την κάνει και δεν την έκανε.
0: Τώρα, σε κρουαζιερόπλοιο σε ωκεανό.
1: Και είχε και σήμα, ε.
0: Όχι, πρόσεξε, γιατί αρχίζει και δουλεύει το σήμα. Φεύγεις από το δίκτυο και σε πετάει στο δίκτυο του πλοίου.
2: Ναι.
0: Που είναι δορυφορικό και είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο.
1: Άρα και του στοίχιζε του καημένου για να είναι εκεί.
0: Τους αν είχε βγάλει καμιά κάρτα με έκπτωση και τέτοια.
2: Δεν ξέρω
0: πώς
2: λειτουργούν αυτά.
0: Αλλά
2: ναυτιλία ή ταξίδια. Γι' αυτό σου το λέω.
1: Σημαντική πληροφορία μας έδωσες τώρα. Αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ κρίμα που τον έδιωξαν τον άνθρωπο.
0: Αυτός πλήρωνε και από την τσέπη του.
1: Για να είναι εκεί και να κάνει έτσι ωραίες διακοπές.
2: Βλέπεις. Ναι. Η εργοδοσία δεν καταλαβαίνει τον εργαζόμενο.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Είχε ανάγκη από διακοπές ο άνθρωπος και δεν ήθελε να πάρει άδεια.
2: Ακριβώς. Και δεν ήθελε να κρεμάσει και την εταιρεία και παρόλα αυτά το πλήρωσε.
1: Έχει δίκιο. Άδικο.
0: Δίκιο
1: άδικο να γίνονται αυτά.
0: Άδικο. Έσκος. Φτού.

0: Βάγγελης από νέα σμήνη, τι φεύγεις?
1: Όχι, καλά, εδώ.
0: Τώρα που ήρθες.
1: Παρέα σας, πιο πού καλύτερα.
0: Όχι, μπορεί να έχεις να πας άμεσα να φύγεις, να έχεις και χρήματα και δουλειές. Νέα παιδιά, δεν κρατιόνται με τίποτα. Βάγγελης από νέα σμήνη.
2: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 το πρωί.
0: Είναι στην αθλητική εκπομπή μετά. Μόνο μπάλα.
1: Ακόμα ένας καλός εργαζόμενος, ε. Και από εδώ, όχι από κρουατιερόπλια.
0: Όχι. Τι ωραία που σας είδα, θα το καταπείς.
2: Να βγαίνει από Κρασγερόπλιο, να περιγράψω τα πλάνα του πάω Ολυμπιακός από Κρασγερόπλιο.
0: 11-11 και κοίτα όλη την ομάδα εκεί, Πάνος Βόγλος, εσείς, Παγκάκης.
2: Όλο το team.
0: Όλοι, ο Βασίλης, The Voice.
2: Βεβαίως.
0: Όλα τα παιδιά. Ωραία εκπομπή βγάζετε, μπράβο. Καλησπέρα, έχω προτιμώ Dr. Kev, όχι Def.
2: Ο GBU.
0: Def Βασίλης, προτείνω να ψηφίζουν οι ακροατές τι προτιμούν. Δεν κατάλαβα.
2: Για το Dr. Kev που έλεγες εσύ στην αρχή και το έκανα εγώ Dr. Death.
0: Ναι, Kev.
2: Death.
0: Εσύ ως αρχισυντάκτρια τι θα επέλεγες? Dr. Kev για το κεφαλογιάννη λέμε. Ο άλλος το λέει Dr. Death.
2: Ναι, γιατί είχε μια σερή εκπομπών που μας είχε πεθάνει.
0: Dr. Kev.
1: Ναι, ότι μας ανεβάζει και το κέφι.
2: Τι μας κάνει?
1: Πολλές, μας ανεβάζει και το κέφι.
2: Δεν έχω κρατήσει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Λοιπόν, ο Μάκης, καλησπέρα για την εκπομπή σας. Σας ακούω από Ερυθρέα. Περιμένω να δω τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μας. Να πούμε ότι το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αρχίζει πρώτο, 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα και σε 9 είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Ναι. Γεια σου Ιωάννα, 30 χρόνια στην Αγγλία. Το μοναδικό δώρο για την αδερφή μου ήταν οι επίσημες φανέλες της Manchester United. Ρε Ιωάννα, μα τις έχει κρατήσει, που γιατί όχι.
2: 2-0 United.
0: Glory, glory. Ιωάννα, σε κανένα εικοσάλεπτο ξαναστείλε μήνυμα, σε παρακαλώ. Πολλά χρήματα. Η κόκκινη λέει με το λόγο τη Sharp. Τη θυμάσαι, Sharp. Ήταν η πρώτη, Sharp.
2: Sharp η United, GVC η Arsenal, Holsten η Tottenham και Crow Paints η Liverpool. Νόμιζες ότι είναι ξεσπάνε με την ομάδα. Δεν θα αλλάξουν ποτέ αυτά γιατί ήταν χρόνια τελείωτα.
1: Ξέρεις πόσο καιρό έψαχνα αυτή την κόκκινη και με το.
0: Το Sharp.
1: Ναι, γιατί ήταν συλλεκτική και ήταν πάρα πολύ τάση. Είχε βγάλει ένα οίκο τέλος πάντων όλες αυτές τις μπλούζες και τις έψαχνα σε πάρα πολλά καταστήματα vintage. Δεν έβρισκες πουθενά. Και μιλάμε τώρα για τετραψήφια πανάκριβες. Δεν τις βρίσκεις.
0: Με πάνω από χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ιωάννα, ακούς.
1: Ιωάννα, την αγοράζουμε.
0: Κοίτα, εδώ θα ανοίξουμε δουλειές. Θα γίνουμε το ραδιοφωνικό eBay. Και στο Old Trafford μια φορά είχα πάει.
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Έχω πάει. Εντάξει, ατριχίλα, βέ. Εν τω μεταξύ ήταν διεθνές το παιχνίδι και καθόμαστε στη κερκίδα. Και ήταν μπροστά μου ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ήταν πάνω από. Πρέπει να 80, 70 και με άσπρο μαλλί, καλοντημένοι. Αυτές οι κυρίες με το ωραίο το αγγλικό αποκομωτήριο. Όχι εξεζητημένο, ξανά βλέπα σύρια.
2: Προσεγμένο.
0: Το έφερε η κουβέντα, βουρουβουρου, καθόταν δίπλα μου. Αυτά λέω εσείς από εδώ. Λέω United, λέω χρόνια, ε. Μου λέει όχι, μου λέει δεν καταλάβω. Εμείς είμαστε Manchester City. Και λέω.
2: Και τι κάνατε στο γήπεδο?
0: Και λέω τι κάνετε εδώ πέρα. Πάντα λέει ερχόμαστε στα εκτός έδρας παιχνίδια.
2: Εκτός έδρας.
0: Ερχόμαστε με στην Ευρώπη, ερχόμαστε πάντα με τη φιλοξενούμενη ομάδα για να. Παρακαλάμε να χάσει United.
1: Τα πείστε. Θυμάσαι ποιος κέρδισε και ποιος έχασε? Ποιος
0: κέρδισε
1: έχασε?
0: United. 5-0.
2: 5-0.
0: Νομίζω. Φοβερό ρε φίλε. Έξοδος κανονική.
1: Είχανε στόχο όμως και σκοπό. Δεν είναι
0: φοβερό.
1: Τυχαίο.
0: Ερωτευμένοι, χεράκι. Κοτσονάτι, όχι τίποτα.
2: Συγγνώμη. Σε διακόπτω γιατί έρχεται απάντηση από το GBU.
0: GBU!
2: Για το Dr. Kev που είπε ο ίδιος ή Dr. Death. Διάβασες το μήνυμα. Να μην λες ότι το διαβάζω εγώ και το παραποιώ.
0: Λοιπόν. Το προηγούμενο Σάββατο ο Dr. Kev με την εκπομπή του για τη μοναξία στα γεράματα κομπέξαμε να κόψουμε φλέβα. Τι ανεβάζει το κέφι? Θέλουμε 10 ώρες τσαμόπουλο και σταματέλο. Έλα ρε GBU, το ξέρω, είσαι από τη Λευκάδα, ο ξάδελφος του Νίκου είσαι. Εντάξει.
2: Σε σένα απευθύνεται συνέχεια.
0: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά γυρνάς τώρα που σου λέω, τώρα 5 ώρα, γυρνάς από παραλία.
0: Φάει.
2: Από παραλία, βόλτα στην παραλία. Και με αυτόν τον καιρό. Και λες να ακούσω λίγο μουσικούλα, να ακούσω κάτι στο ραδιόφωνο. Και ακούσα αυτά, τις μοναξίες στα γεράματα.
0: Μην τον ακούς, Μιχάλη μου.
2: Τις καρδιακές προσβολές, κολπική μαρμαριγή. Μην αρχίσω τώρα. Δίκιο έχει ο GBU.
0: Και τι να κάνει, δεν θα κανένα άλλο, ο Dr. Kev που προσπαθεί να μας διατηρήσει υγιείς.
1: και να μας φτιάξει και το κέφι.
0: Αυτό εντάξει. Μαρία πρώτη σερών. Γεια σου Μαρία. Ακούω ραδιόφωνο την Κυριακή αυτή την ώρα. Μόνο για σας. Να ορίστε. Τέλειο. Έχω πεφημίσει απογευματινές εκπομπές. Να σε καλά Μαρία. Καλή εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε για θετική ενέργεια. Τώρα έχει ο iBeat Prophet Μαλαχίας. Δεν έχω καταλάβει το μήνυμα.
2: Αυτό δεν τον καταλάβω τέτοιο.
0: B-Beat. Ποιος είναι ο Μαλαχίας. Υπάρχει όνομα. Παναγία μου. Η εφορία. Μαλαχία με λένε. Όχι πιτσιλί.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Προσπαθεί να δημιουργήσει νέφος. Γεια σου Γιάννη από Ναύπαχτο.
2: Ωραία ένα. Πρόταση.
0: Ωραία Ναύπαχτος. Εγώ θα προτιμούσα μια εκπομπή με το δικό σας δίδυμο. Ένα σουκού από Μύκονο, ένα από Μαϊάμι και λοιπά, και να διηγήσετε τι βλέπετε εκεί που είστε. Πρέπει να βρούμε παραγωγό όμως.
2: Να πάρουμε και τον του Χέις Ντέιβις που κάνει τα ταξίδια δεξιά και αριστερά. Μήκε και άλλο ταξίδι.
0: Βάζει κάτι καλάθια όμως.
2: Καλά, βάζει, δεν σπότε βάζει. Τώρα πήγε στην Ιορδανία.
0: Στην Ιορδανία. Καλά κάνει. Άμα δεν πάει τώρα που είναι νέος, πότε θα πάει.
2: Ναι, αλλά έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δεν θέλω να παίξουμε τα οπαδικά σας.
2: Ναι.
0: Γιατί εμείς είμαστε πέραν των οπαδικών. Αλλά γελάω, ρε φίλε, με την ανάρτηση του Γιανακόπουλου.
2: Ποια. Ότι θα κλείσει το λογαριασμό στο Instagram. Τότε.
0: Μετά τη δεύτερη νίκη με τη Βαλένθια που είχε το τραπεζάκι, που είχε τιμωρηθεί, έφαγε τρεις αγωνιστικές. Ναι. Λογικά θα προλάβει ημιτελικό ή τελικό σίγουρα, αν πάει Παναθηναϊκός. Που είχε το τραπεζάκι.
2: Πρέπει να γνωρίσει είτε από τη Βαλένθια για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος, τώρα παίζει δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ.
0: Ναι. Thunder.
2: Θα χάσει.
0: Το μήνυμα του πάγου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άντε δεν το προλάβαινε, λέω. Ναι. Αλλά που είχε στο Instagram που είχε το τραπεζάκι που είχε στο Σούνιο, στο φυσικό.
2: Ναι, ναι.
0: Που είναι η θάλασσα μπροστά, έτσι με ομίχλη και έγραφα από κάτω. Να δω, θέλω να δω ποιος θα μου φέρει την κούπα στο τραπεζάκι. Thunder! Για πες, ποδόσφαιρο εδώ παρακολουθείς.
1: Λίγο.
2: Λίγο.
1: Λίγο.
0: Λίγο.
1: Δεν παρακολουθώ πολύ. Δηλαδή, ξέρω τι συμβαίνει.
2: Το ότι έχει σήμερα πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το ξέρουμε ή...
1: Το έμαθα τώρα.
2: Α.
1: Γι' αυτό ακούω την εκπομπή σας, για να ενημερώνουμε.
0: Κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνεις ότι δεν μας ακούει, μας τρολάρει.
0: Με ταινίστες.
2: Μόνο αθλητική δεν είναι εκπομπή.
0: Με ταινίστες θα κάνει παρέα.
1: Όχι, λέτε τέτοιες πληροφορίες, δεν τις λέτε.
0: Ναι,
1: τα μάτια αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα παρακολουθώ.
0: Έλα Μαρίνα, Χαραλάμπους, λοιπόν, τι άλλο έχεις.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ ο Μακρόν. Έχετε μπει ποτέ στο Instagram του, στο Instagram, να δείτε
0: όχι,
1: τι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι με όποιον έτσι μεγάλο συναντηθεί ρε παιδί μου, όπως ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κράτησε το αυτό, θα παίξει αύριο στο Μπορτοσάλτε.
2: Από αξίωμα λέει η κοπέλα.
1: Από αξίωμα, ναι, εννοώ, έτσι
0: για
1: σημαντικό
0: πάμε.
1: Πρόσωπο.
0: Τι μπήκε στο αδιορθωτής, τι κάνεις, αντιπολίτευση. Πάλι, με όποιον
1: βάζει
0: μεγάλο συναντιέται.
1: Και το αντίστοιχο τραγούδι.
0: Οπ.
1: Δηλαδή, ήρθε εδώ, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έβαλε το «Εγώ και εσύ μαζί». «Εγώ και εσύ μαζί». Από το Toy Story, Τζίμι Πανούση, Αλκίνο Ιωαννίδη, βρίσκει το αντίστοιχο τραγούδι. Πήγε στην Κύπρο.
2: Πώς το βρήκε αυτό το τραγούδι.
1: Πες μου εσύ. Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Κανονικά παίζει το τραγούδι. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Κύπρο.
0: Τον Νικόλα.
1: Έβαλε την τηλυρκότησα, τη ξέρετε. Παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι.
0: Είδα τον Χάρον Τσίτσιρο με τα φλιπτά στο χέρι.
1: Δεν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Μιλάμε όποιο του κάνει τα social media. Είναι...
0: Κάποιο του κάνει τα social
2: καλά,
0: media.
2: Καλά, σίγουρα δεν το κάνει μόνο του.
1: Εντάξει, ήταν λίγο cringe. Εγώ και εσύ μαζί τώρα να βλέπει το Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μακρόν εκεί. Πνίγει.
0: Με πνίξατε.
2: Ναι, εμεί θέλουμε.
1: Καταπληκτικό.
0: Cringe για ποιον ήταν, για τον Κυριάκο ή για τον Μακρόν.
1: Εντάξει, όταν βλέπει αυτό το story στο feed.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο έτσι. Γλυκό θα το πω. Δεν θα το πω cringe. Γλυκό. Μπείτε στο Instagram του να δείτε. Είναι καταπληκτικό. Μπράβο στα social media.
0: Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο παιδές. Είμαι που είμαι πλανταγμένη δύο μέρες τώρα με διάφορα. Ακούω και κέφι λέει. Περιμένω όλη μέρα να σας ακούσω για να συνέλθω, φιλιά σε όλους.
2: Βλέπεις πόσο...
0: Αφήστε κάτω το γιατρό μας.
2: Βλέπεις πόσο ευγενικοί είναι οι ακροατές. Γιατί τον λένε κέφ. Μόνο εγώ τον λέω ντεφ.
0: Το φαλακρό τουρκοβούνι. Μινά, ο Μαλαχίας είναι ένας εκ των 12 ελασσόνων προφητών. Ναι, το ξέρω ότι δεν ξέρω, δεν θυμάμαι όταν προφήτης. Αλλά θυμόμουν ότι είχε σχέση με θρησκεία. Αλλά μας μπλέκει ο φίλος. Αλέξανδρος, καλή Κυριακή από Λευκάδα.
2: Γεια σου, πατρίδα.
0: Συννεφιά το πρωί για κάδα τώρα. Άκουσα στο Sky 100,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλαβαν, λέει, την Αλάσκα για μια χούφτα αλάτι. Πολύ έλασον αντίτιμο. Ευχαριστώ θερμά. Την είχαν οι Ρώσοι.
2: Την είχαν οι Ρώσοι και την είχαν πουλήσει στους Αμερικάνους.
0: Τέλος. Μαρίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Θα κάτσεις
0: παραπάνω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να βγάλουμε και την αναμνηστική φωτογραφία.
1: Εννοείται. Και να μας βλέπετε και να ακούτε εδώ τα καταπληκτικά
0: Weekend
1: παιδιά.
0: Live.
1: Weekend Live. Κάθε σουκούτ 2 και 40, 45. Εκεί θα μας βρείτε.
2: Μετά το δελτίο.
1: Βέβαια. Γεια σας.
0: Γεια.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
11: Αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
13: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
14: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
15: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
16: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
17: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: από τους καλύτερους. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δανεία τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιματέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενρινού, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Μαΐου με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία Κυκλάδες και Χίο Μυτιλήνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό σταθμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε.

0: και σήμερα στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ρωμά και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 στη Super League, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Βόλος Άρης είναι 0-1 και Λεβαδιακός Όφη 2-0.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εχθρίως θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνούν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέ.
4: Άσπα κερδίζει United 2-0 τη Liverpool, ε. Δεν το ξεχνάμε αυτό, να το βάλουμε στο πούμε. Άσε τον πόνο μου, λέω.
5: Το βλέμμα της Άσπας.
4: Τίποτα.
5: Ρε Άσπα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς να έχει τελειώσει η πρώτη. Το έχει διανοηθεί αυτό?
0: Είναι η τελευταία ώρα 6-7. Μην το υπεραναλύεις.
1: Και ακόμη στην πρώτη μας πρώτη ώρα της
0: εκπομπής. Μην το υπεραναλύεις. Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα από Ρινία Χαΐα με 4 βαθμούς. Τζάκι και η φούλ και μαγειρεύεται λουκούλιο δείπνο. Ωραία, αδερφούλη. Δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι. Το ζω ως χειμωνάκιας επιστροφή στην εργασία Τετάρτη. Μα περνάτε όμορφα. Τα καλύτερα είναι αυτά. Αυτό παρέα, η παρέα. Μετράει, ναι. Μετράει πολύ παρέα.
1: Η παρέα και το σκηνικό που περιγράφει.
0: Ναι, αλλά μετράει πάνω. Πρώτα είναι η παρέα. Να μην έχεις τώρα μουρμούρα, τοξικότητα και πού το ένα και πού το
1: άλλο. Πάσο που να είναι με καλή παρέα.
0: Όχι, αυτό πού το ένα και πού το άλλο. Τώρα και καρέκλα τρίζει και αυτό εκείνο και τα.
1: Άμα δεν έχεις καλή παρέα, όλα αυτά είναι. Δεν πάει να είσαι, πού να σου πω. Στο καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Γεια σου Γιώργο από το Far West. Το βρήκες? Δεν το έχουμε. Παρά μας είδε μια φλασιά, ναι. Ο Μακρόν έχει τον Αλιάγα, λέει ο Γιάννης από Ναύπαχτο. Έχω πετύχει νύχτα κλαμπ στο λιμάνι Ναυπάχτου με δύο πιτσιρίκια. Ναι, πιο παλιά. Ποιον έχεις πετύχει, τον Αλιάγα? Ο Μαναχίας. Γιατί άφησε μου, σου λέει ο Λιάγκας. Πού να ξέρω, φίλε. Παλιά κάναμε τον Ουγγαρέζο, γιατί κάναμε μαζί εκπομπή.
1: Ναι. Τον είχατε πολλές φορές καλεσμένο τον Ουγγαρέζο.
0: Ήταν με τον Λιάγκα, κολλητή. Ναι. Και.
1: Ήτανε, δεν είναι.
0: Μου φαίνεται δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν ξέρω αν τα ξαναβρήκανε. Ναι. Τέλος πάντων. Και εγώ έκανα τον Λιάγκα, τον Ουγγαρέζο, ρε παιδί μου. Ναι. Και έλεγα Δημητρό! Δημητρό και αυτά. Και με παίρνει μια φορά ο Ουγγαρέζο και μου λέει ρε, εσύ είμαι πιάσει ο Λιάγκα. Και λέει ότι. Τον ευρίζει. Δημητρό! Αυτή το πρωί με βρίζουνε. Ενώ κάναμε βλάκα. Πάμε σε γύρισμα του Ούγκα.
1: Ναι.
0: Και ήταν στα. Πέρασαμε από τον Αντένα και από τα στούντιο που ήταν, από το καμαρίν του Γιάγκα. Γιώργο, του λέμε τι γίνεται. Ρε, εσύ τι με βρίζετε το πρωί. Ρε, ξεβρίζουμε, ρε Γιώργο. Ένα πλάκα κάνω. Δημητρό!
1: Να απαντήσουμε στο Βαγγέλη, να απαντήσουμε μάλλον στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμυρνή.
0: Τι έγινε, που ρεφτάει... πήραξε.
1: Όχι, όχι, για λίγο μόνο ο άνθρωπος με ρώτησε ποιος πιστεύω ότι θα ανέβει μαζί με την Δόξα Λευκάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Oh.
1: Τώρα, και τέταρτο αρχίζει ο τελικός του Final Four.
0: Ναι.
1: Παπάγου Βίκος Φάλκον, Γιάννενα δηλαδή. Νομίζω τα Γιάννενα, νομίζω, αλλά θα το δούμε.
0: Ο Σωτήρης γράφει τελευταία ημέρα άνοιξη πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού και μου βγάζει ότι δεν είναι καταγεγραμμένο το IBAN. Και ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, μήπως γνωρίζει κανένας ακροατής, αν μπορώ να κάνω μόνο κάτι άμεσα. Μόνος κάτι άμεσα, ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αδερφούλη. Κάποιος ακροατής. Πέρες, καλησπέρα. Πήγα για μπάνιο σήμερα, Βάρκιζα. Σούπερ η θάλασσα, παγωμένη μένα, αλλά καθαρή. Πολύ. Δεν είχε πολύ κόσμο. Λίγους τρελούς, λέει όπως εμένα, ο Βαγγέλης. Μηνέα, τι θα γίνει, λέει με τα στενά των μου, θα ανοίξουν. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Οικονομάει πολλοί κόσμος τώρα. Άστα και κλειστά. Θα πληρώνουμε εμείς.
1: Τις βενζίνες,
0: τα πετρέλαια, άσε μην ανοίξει τα λιπάγματα, τα τρόφιμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ γίνονται, φτιάχνονται περιουσίες τώρα. Δεν θα έχουμε ούτε σταγόνα βενζίνης, λέει, να μυρίσουμε μέσα στο για λίγο, λέει, να τη θυμόμαστε. Νικόλα, ποιες... Α, το τέλος, το κλείσιμο, ναι. Διονύσα ο Πατήσια, οι διαφημιστές και οι αθλητικογράφοι έχουν διαλύσει την ελληνική γλώσσα.
1: Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, Διονύση, και θα συνεχίσουμε.
0: Γιάννης, Αλιάγα, ναι. Οκ, okay. Το πιάσα, αλλά δεν μπορούσα να το συνδέσω. Έξι και σήμερα, κύριε, για το γεγονός της χρονιάς, ο ΑΚΑ Μετάλλικα κατεδάφιση τώρα και μετά Maiden. Τέλος το ΑΚΑ, ούτε σίδερο δεν θα μείνει, παιδες.
1: Και ρωτάει ο Δημήτρης Ταξί, πρόβλεψη για τον αγώνα Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Και μας λέει ότι είμαστε καλύτεροι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Τι προβλέψεις Παναθηναϊκός ΑΕΚ?
0: Χι.
1: Τώρα πριν το πάω Ολυμπιακός, λέω χι δύο.
0: Να σου πω. Εγώ πάντα το έχω για σου λέω, δεν παίζω και στιγμή. Ναι. Άμα δεν τους δω να μπουν οποιασδήποτε ομάδες, μου λέει αυτό, να δω πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Γιατί περιμένεις το Τζαμούγλου θα κάνει παπάδες. Γιατί ο Σταματέλος δεν είναι σε φόρμα και αρχίζει το παιχνίδι. Ο Τσαμόπουλος έχει πάρει blackout. Δεν ξέρει πώς να πού να στρίψει. Και ο Σταματέλος οργώνει το γήπεδο. Εσύ.
1: Όπως θα σου τουρνά των φουνταριστών.
0: Α, μπράβο. Μπήκε αγόρι μου, σάρωσε από δεξιά, δεν άφησε τίποτα.
1: Σαν τον καλέτη μου να πάνω κάτω.
0: Δεν άφησε τίποτα. Πού το θυμήθηκε, πα, τι ωραία είχαμε.
1: Κοίταξε, βλέπω να μην χάνει ΑΕΚ τώρα που μιλάμε. Και όταν τελειώσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα έχω και καλύτερη. Δηλαδή, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα είναι επιτακτική ανάγκη για την ΑΕΚ να κερδίσει.
0: Ναι.
1: Να μην μειωθεί η διαφορά.
0: Ναι, 5 βαθμούς έχουν.
1: 5, ακριβώς. Αν του μειώσει ο Ολυμπιακός τους 2, καταλαβαίνεις ότι και δεν νικήσει η ΑΕΚ και το πάει 3 για παράδειγμα. Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Τι το πάει 3.
1: Να φέρει ισοπαλία και να πάει διαφορά στις 3.
0: Ναι, ναι. Αλλάζουν, ναι. Αρχίζει και πλησιάζει.
1: Και μετά έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τετάρτη και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και τελευταία Κυριακή Ολυμπιακός ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός, συγγνώμη.
0: Που σε ισοβαθμία Ολυμπιακός πριν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα για να ισοβαθμίσει, πρέπει να νικήσει μέσα στη Φιλαδέλφεια. Άρα θα έχει περισσότερους βαθμούς στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Για να μετρήσει το ότι η ΑΕΚ έχει τερματίσει παραπάνω.
0: Δημήτρη, επιστήμονα.
1: Για να μετρήσει το ότι η ΑΕΚ έχει τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, θα πρέπει στα μεταξύ τους να έχουν την απόλυτη ισορροπία.
0: Σταμάτα, σταματέλα και θα τραβήξουν χειρόφρονο όσοι οδηγούν και μας ακούνε τώρα, έτσι. Ναι, είναι κρίσιμη αυτή η αγωνιστική, γιατί αν περάσει η ΑΕΚ από το τηλεοφόρο και χάσει ο Ολυμπιακός, τελείωσε.
1: Άμα γίνει αυτό, ναι. Τελείωσε και.
0: 8 βαθμούς, γεια σας.
1: 8 βαθμούς, γεια σας. Δεν.
0: Και μετά θα παίζει ο Σούπερ Μάριο, περνάει η Μέλισσα. Με τον Νίκολιτς.
1: Με το αυτοκίνητο. Θα μπει στο.
0: Με τον Νίκολιτς.
1: Θα μπει στο γήπεδο. Και μια και είπε ότι τραβάνε χειρόφερνο.
0: Μέλισσα είναι και κυτρινόμαυρη Μέλισσα. Αϊ κάρα.
1: Και μια και λε ότι τραβάνε χειρόφερνο. Αθηνών Κορίνθου στην είσοδο. Κινέτα.
0: Πίχτρα,
1: Όχι. Χαμηλές ταχύτητες. Κακιά σκάλα. Και στην ευθεία των Μεγάρων προς Νέα Πέραμο έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Και στον Κηφισό, στην Κάθοδο, λίγα πράγματα, λίγο μετά την Αττική Οδό.
0: Μου είπε φίλος που έφυγε Παρασκευή Σεράφιο. Πρωί για Πελοπόννησο, έκανε μια μισή ώρα να βγει από την Αθήνα.
1: Παρασκευή πρωί κιόλας, ούτε καν Πέμπτη απόγευμα.
0: Θα σε μπερδέψει, δεν το διευκρινίζει. Και από εκεί. Τώρα τι να σου πω.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα θα έχει και περισσότερη κίνηση.
0: Και τρόμαξε και ήρθε χθες το βράδυ. Αν εγώ τέτοιο ζόρι μου λέει, δεν το ξανατραβάω.
1: Εντάξει, okay.
0: Γιατί είχε πέσει και στην επιστροφή του Πάσχα που έκανε 4 ώρες να
1: πάει. Καλά, στην επιστροφή του Πάσχα ήταν. Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Ρε φίλε, η πολεμική αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε τα 75 της χρόνια με πτήσεις ελληνικών και ιταλικών μαχητικών.
1: Τα έχει αγοράσει αυτά και τα έχει στην αεροπορία.
0: Στο πλαίσιο
1: της.
0: Του ΝΑΤΟ.
1: Α!
0: Κοίταξε, η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος.
1: Τότε τι αεροπορία είναι αυτή? Σαν να είμαι εγώ πλειοκτήτης, πόσα καραβιά έχεις? Κανένα.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι πλειοκτητές.
0: Τα έχουν πουλήσει, τους τα έχουν πάρει. Μην νομίζεις, δεν κοιτάς τους μεγάλους τώρα πάνω που.
1: Συγγνώμη, πλειοκτήτης χωρίς πλοίο, πώς γίνεται?
0: Γιατί ας πούμε μπορούν να έχουν ένα ποσοστό σε ένα πλοίο δικό σου.
1: Α, okay,
0: το 10%. Ναι.
1: Το 10%.
0: Α, από το τζίρο, από το κέρδι παίρνει το. Ναι. Αλλά δεν έχουν, τα πουλάνε. Άντε κρατάνε ένα με τα χίλια ζόρια για να πούνε ότι είναι πλειοκτήτες, αλλά έχουν αλλάξει, φίλε, τόσο κανονισμοί, έχει τόση χαρτούρα. Και διεθνείς κανονισμοί που πρέπει να έχει 4 άτομα ασχολούνται με περιβαλλοντικά, με το ένα, με το άλλο. Και όποιος έχει λίγα πλοία ζορίζεται.
1: Αυτά που έλεγες και στο παρελθόν με η πράσινη ενέργεια, που δεν μπορούν να βρουν πράσινη ενέργεια, αλλά πρέπει να βρουν πράσινη ενέργεια.
0: Όλα αυτά. Εσένα πρέπει να ακές, δέμε τώρα, υδρογόνο.
1: Ναι.
0: Με φανόλι.
1: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο. Αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμο με αυτά που ακές. Μάλιστα, βλέπω να πάω να βάλουμε φανόλι.
1: Δεν έχουμε.
0: γιατί με τιμωρείτε? Αφού εγώ θέλω να βάλω εναλλακτικό καύσιμο. Ναι, αλλά δεν έχουμε.
1: Απίστευτο.
0: Φορομπηχτικοί οι μηχανισμοί. Σου λέω, οικονομάμε. Θα παίρνουν τα λεφτά, τα μοιράζουν τα κράτη.
1: Ναι.
0: Καλά, ακόμα έχουν ιστορίες, γιατί πάει κόντρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ. Είναι το ναυτιλιακό παρακλάδι του ΟΗΕ. Και έχουμε πάει και εμείς προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ρε παιδί μου, ας εκμεταλλευτούμε τώρα την υπάρχουσα τεχνολογία που έχουν αλγόριθμους τα πάντα και υπολογίζουν. Δηλαδή χρησιμοποιούν, να σου πω τώρα, από μπουγιές μέχρι με λιγότερες τριβές. Έχουν αρχίσει και μειώνουν την ταχύτητα, μειώνοντας κατά πολύ τα αέρια που εκπέμπονται από τα πλοία. Το οποίο είναι ναυτιλία σε όλη την επιβάρυνση με τα με τα αέρια, με το διοξείδιο του άνθρακος και τα αέρια του θερμοκηπίου, συμβάλλει μόνο κατά 2,8%. Πάμε πάλι.
1: Από όλη την
0: μόλις... Η ναυτιλία μεταφέρει από το 80 μέχρι το 90% του παγκοσμίου εμπορίου.
1: Και η μόλις του περιβάλλοντος
0: είναι 2,8 με 3%.
1: Μάλιστα. Και αυτή τη ναυτιλία.
0: Και έχουν πέσει την ναυτιλία, ναι. Μάλιστα. Γιατί βγάζει λεφτά. Σκέψου ότι ένα από τα μεγάλα τα container vessels μεταφέρει 25.000 κουτιά. Ε,
1: ναι.
0: Το έχετε, 25.000 στην πορευματοκιβώτη. Τα οποία αυτά δια ξηράς πρέπει να τα μεταφέρουν 25.000 νταλίκες. Πάμε πάλι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, είναι αυτό που είπες. Κονομάνε στην ναυτιλία, άρα από εσάς θα τα πάρουμε.
0: Ναι, η ναυτιλία είναι και διασπασμένη. Γιατί είναι ποιος την έχει πιο μεγάλη τη δύναμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ενωμένη. Πιο πολύ είναι εγωιστέ. Γενικά μιλάω διεθνώς. Και δεν έχει λόμπι ναυτιλία, ρε φίλε. Έχουν λόμπι οι αεροπορικές, έχουν λόμπι τα αυτοκίνητα, έχει λόμπι ο ένας, έχει λόμπι ο άλλος. Και οι ναυτιλία πλακώνονται μεταξύ τους. Ε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνεις αυτά. Κάτι σου δίνει ο Θεός, κάτι σου παίρνει.
1: Η φράση που είπες η ναυτιλία κορομάει, από την ναυτιλία θα τα πάρουμε, τα λέει όλα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Άκουνα σου πω, η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει.
1: Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Ναι, τα έχουν και τα κοιτάνε.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο. Σερι Λίδη.
1: Έλα, άστα την αεροπορία της Αλβανίας.
0: Αλλά μόνο μεταχειρισμένα ελικόπτερα έχει.
1: Μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Ωραία, άστα μεταχειρισμένα ελικόπτερα.
0: Ας πούμε, κάτσε να το
1: πούμε. Να θυμίσουμε τα νιάτα μας.
0: Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μάλλον, Ελλάδα και Ιταλία περιπολούν στον αλβανικό εναέριο χώρο. Εμείς φυλάσσουμε τον αέριο χώρο της Αλβανίας.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με την Ιταλία. Εμείς φυλάσσουμε την Βουλγαρία. Που έχουμε και τους Πάτριοτ τα πάνω. Εμείς.
1: Τώρα δεν πήγαν οι Πάτριοτ. Με τον πόλεμο.
0: Εμείς.
1: Εμείς.
0: Ναι. Όλα εμείς. Τι άλλο να σας κάνει και αυτός ο Κυριακός. Δηλαδή φυλάμε και τις διεκτονικές σχόλες.
1: Κόφτω το μικρόφωνο να ακούσουμε το τραγούδι. Κόφτω το μικρόφωνο.
0: Από το τραγούδι που σ' αρέσει, σε κατάλαβα. Τον ξέρω.

0: άνθρωπος και businessman και γκαγκεμπίτης. Ο Βλαδίμηρος. Τώρα ξέρεις από όλη αυτή την ιστορία, ναι μεν οι Αμερικάνοι είναι αφεντικά στα ορυκτά εμφανίζονται, ναι. Αλλά κονομάει και ο Πούτιν, έκοψε τις εκπτώσεις γιατί βλέπει χώρες της Ασίας, της Σιγκαπούρης, Αφρικής, Αίγυπτο που είναι και αυτή στην Αφρική, μου λέτε ιστορίες μετά, ότι πάνε για ενεργειακό lockdown. Και, σου και λέει Ελλάδο φίλε, σου είχα στόδινα πιο φτηνά, στόδινα από εδώ και 12 δολάρια κάτω από το δίχτυ αναφοράς και αυτά. Πάρτα τώρα, θα πληρώσεις. Εν τω μεταξύ και οι Αμερικάνοι και να παράξουν, θα φτώσουν μια οροφή, ένα πλαφόν που λένε στα γαλλικά.
1: Που λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι, μετά
1: θα χρειαστεί να πάρουν και από τους γύρω γύρω. Δεν είναι.
0: Φίλε, πήγαν να πνίξουν τον Πούτιν και πνίγονται αυτοί τώρα.
1: Δεν τα βγάζεις εύκολα πέρα με τον Βλαδίμηρο.
0: Όχι, την έχουμε πατήσει εμείς στην Ευρώπη.
1: Καλά, εμείς πάντα την πατάμε. Πώς το είχε πει ο πρόεδρος του Άρη, τσακώνουμε τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια.
0: Τα βατράχια, ρε φίλε. Και βγαίνανε και λέγανε, παιδιά, πυροβολούμε τα πόδια μας. Όχι, κυρώς στη Ρωσία. Και αγοράζει. Σου λέω, το φοβερό είναι ότι πουλάγε η Ρωσία φτηνά στην Ινδία στα δηληστήρια, διηλίζουν το ρωσικό πετρέλαιο και μας το πουλάγανε πανάκριβα. Το ίδιο προϊόν.
1: Το παίρνανε φτηνά.
0: Γιατί είχαμε κυρώσεις, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.
1: Δεν μπορούσαμε.
0: Βέβαια, είχαμε και ποσότητες που παίρναμε και φυσικό αέριο, αλλά θέλω να σου πω, πουλάγανε στην Ινδία, το διηλίζαν οι Ινδοί και μας το πουλάγανε σαν χρυσάφι. Το ίδιο προϊόν.
1: Αυτό δεν είναι κέρδος, είναι σχροκέρδια.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Προσφορά και ζήτηση. Αλλά όταν στο προσφέρει ο άλλος σε χαμηλότερη τιμή.
0: Και ας το παίρνεις και εσύ.
1: Δεν γίνεται. Εμείς δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.
0: Γιατί?
1: Για την κατάσταση που επικρατούσε.
0: Κοστό πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και οικονομάει ο Βλαδίμηρος.
0: Τώρα ο Βλαδίμηρος. Ρε φίλε, πέμπτος χρόνος πόλεμος στην Ουκρανία και το σήμερα είναι Κυριακή.
1: Ναι, έτσι πλέον. Νομίζω ότι αν ρωτήσει πολλούς, μπορεί να σου πούνε και ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος.
0: Τι ακόμα πολεμάνε αυτοί,
1: ναι. Αυτό, τέτοια απάντηση να λάβεις.
0: Διαφημίσεις. Ξέρω ότι περιμένετε όλη την Άσπα Παναγωπούλου. Δικιά σας. Απολαύστε τη.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: George Michael, ο άϊμνης ο George Michael, είχα πάει στην τελευταία του συναυλία εδώ στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ. Που είχε
1: στο ήταν, χριστό, ανοιχτό ήταν.
0: Στο ανοιχτό. Τίγκα, γεμάτο. Και μόλις τελείωσε το κάναμε μπιζάρισμα, όλο το στάδιο, πόσες χιλιάδες ήταν, 70.000. Είχε έρθει και ο πατέρας του. Και του κάναμε μπιζάρισμα όλος ο κόσμος αυτά. Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος. Φωνάζαμε τρία λεπτά, τέσσερα. Γιώργος, όλο το στάδιο. Περίμενα αυτό το μικρόφωνο. Με το που καταλαγιάζει λίγο η αρχή, λέει, τόσα χρόνια, λέει, έχω κάνει εκατοντάδες περιοδίες. Πρώτη φορά ακούω να φωνάζουν το όνομά μου σωστά. Και σηκώνεται ένα μακά, φιλέ. Πρέπει κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Έγινε της Παλαβής. Γεια σου ρε Θόδωρε. Έλα ρε Θόδωρε, δες το γενικά ρε. Μη τσιμπάς ρε. Αγαπητέ Μινά, πες μας ένα λογαριασμό να βάλουμε κανένα φράγκο για τους εφοπλιστές. Τους λυπήθηκα με αυτά που είπες. Ήρωες που εξυπηρετούν την ανθρωπότητα και τους φερόμαστε άπονα. Ρε φύγε ρε από ιδεολογίες.
1: Άπονη ζωή.
0: Σε κόλλα. Όποτε υπάρχει διαταραχή, οι εφοπλιστές κονομάνε. Πού να σου το πω. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Τους βάζουν φόρους. Ποιος θα τους πληρώσει τους φόρους, ρε Θόδωρε. Οι εφοπλιστές. Για σκέψου λίγο. Ή μετακυλίονται όλα αυτά στο τελικό προϊόν και την πληρώνουμε πάλι εμείς. Αυτό σου λέω. Δεν θα χάνουνε. Εμείς χάνουμε.
1: Απάντηση στον Γκόναν το Γάργαρο έχεις.
0: Το Γάργαρο, μισό να πούμε. Καταρχάς στη Μαρία. Ελάτε εδώ στην πρώτη. Έχουμε αρκετά δρόμους ανοιχτούς.
1: Κάνε ένα refresh τα μηνύματά σου. Μια ανανέωση, όχι refresh, ανανέωση.
0: Ανανέωση, δεν πειράζει. Δέσποινα. Γεια σας Νίκο και Μινά. Μετά το Sherry Sherry Lady, ρίξτε μια Μαρία Μανταλένα, λέει, με Σάντρα. Πού τη θυμήθηκες? Να γουστάρουμε τρελά πολλά φιλιά. Κόναν ο Γάργαρος.
1: Υπάρχει τέτοιο τάγκερ, τέτοιο τύπου τάγκερ?
0: Όχι. Είναι αλήθεια, λέει, ότι το ιρανικό τάγκερ που πέρασε φορτωμένο ήταν τύπου stealth. Γι' αυτό τα ραντάρ, λέει, τον Αμερικανό δεν το εντόπισα. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αδελφούλη. Τι να σου πω. Τώρα τι θες ακούς. Γίνονται και συμφωνίες, γίνονται και.
1: Καλά, ναι.
0: Πιάσε άκρη τώρα. Να δεις τα αντιλαρίσματα τι γίνεται, ποιος κονομάει τι, ποιος περνάει, πώς περνάει, γιατί περνάει. Δεν βγάζεις άκρη. Σου λέω κάποιοι κάνουν περιουσίες. Είτε μεγάλες, είτε πολύ μεγάλες, είτε τεράστιες. Ο Τζίμπι λέει, Μινά, έτσι όπως λες ο Βλαδίμηρος, μου θυμίζει το Ιακόπουλο. Από εκεί το έχω πάρει, που λέγε Νάτος. Δεν έλεγε όνομα, έκανε φωτογραφία όμως. Και businessman και καγκεμπίτης. Ο Χρήστος λέει, ναι, αλλά οι κυρώσεις προς τη Ρωσία είχαν ορίζονται στο 27-28, άρα επί της ουσίας κυρώσεις του αέρα ήταν. Χαιρετίσματα από ένα τρισάφλιο Λονδίνο. Αργεί ακόμα το Πενιρλί και η κυρία Μπύρα
1: στη
0: μαμά πατρίδα.
1: Καλά, την κυρία Μπύρα μπορείς να την πεις και στο Λονδίνο.
0: Κοίταξε, μειώνανε. Ήτανε κυρώσεις που μειώνανε. Κυρώσεις που στοχεύανε. 20 πακέτο. Δεν είναι έτσι απλά. Συνέχιζε να παίρνει από Ρωσία, αλλά μειωνόντουσαν ποσότητες και μέχρι μια τιμή. Το ταβάνι που θα μπορούσε να αγοράσει, $60. Καμά στο είναι παραπάνω, δεν. Και μειωνόντουσαν και μειωνόντουσαν. Και εμείς εξαρτώμαστε ως Ελλάδα, ειδικά για το φυσικό αέριο. Αλλά μειωνόμαστε και το πληρώνουμε χρυσάφι. Αυτό σας λέω. Χρυσάφι τα πληρώνουμε όλα.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε.
0: Ο τώρα.
1: Και εμείς θα τα πληρώνουμε πάντα.
0: Γιατί κοίταξε το πετρέλαιο, έχει βενζίνη, κυροζίνη, εκεί γίνεται η δίλυση.
1: Όλα καταλήγουν σε εμάς.
0: Άρα ταξιδεύουμε με αεροπλάνο όπως κάνουμε παιδάκια. Παίρνουμε το αεροπλάνο, το συναρμολογούμε, το πιάνε, κάνουμε. Ορίστε δε, χαλάει χατήρια, αφιερωμένο στη Δέσποινα. Δε, χαλάει χατήρια, η Δήμητρα σταματήσει. Κάνω εκπομπή, εγώ ο μικρός, ο ταπεινός, με τη διευθύντρια των ηχοληπτών και το διευθυντή του αθλητικού τμήματος. Τι να κλάσω εγώ τώρα αυτά.
1: Και αυτός που ακούτε είναι πλειοκτήτης.
0: Εδώ μέσα τι ρόλο παίζω εγώ, τίποτα.
1: Πλειοκτήτης, μας πουλάς και μας αγοράζεις.
0: Έχεις τα ξενοδοχεία σου και μιλάς.
1: Έλα να μείνεις.
0: Η Σταματή έχει ένα βουνό ολόκληρο.

0: Που το Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Βρε, παιδιά, καλά είναι τα αθλητικά. Ποιο μίλησε για αθλητικά. Αλλά μία φορά για υποδομές μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το μη σήμα κινητής μέσα στα εμπορικά καταστήματα του αεροδρομίου. Μηδέν. Σταμάτα μηδέν. Άγιος Στέφανος μηδέν. Παραλίες πάνω σήμα λέει. Τι πάνω σήμα. Δύο στενά μέσα μηδέν. Ξέρω ότι υπάρχουν λέει αντιδράσεις από κατοίκους, αλλά οι εταιρείες τυπικές υποχρεώσεις σήματος ακολουθούν. Υπόψη να αφορά και εσάς, γιατί FM Radio λέει δεν πιάνει παντού.
1: Δίκιο έχει.
0: Το καταγράφουμε.
1: Ναι, και με το σήμα της παλαιοφάλερου, με την εταιρεία που έχω.
0: Δεν πιάνει.
1: Μέσα στο σπίτι, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν, είχα διακοπή ρεύματος και έπρεπε να στείλω ένα κείμενο.
0: Ρε παιδιά, σώστε με ρε παιδιά.
1: Ένα κείμενο, αλήθεια σου λέω.
0: Ρε παιδιά.
1: Κάνω hotspot το κινητό.
0: Ανοίχτε την πόρτα ρε παιδιά να βγάλω το πόδι μου. Ναι,
1: κάνω hotspot το κινητό, αλλά δεν είχε σήμα το κινητό για να δώσει ίντερνετ στο λάπτοπ. Βγήκα έξω, δεν σου κάνω πλάκα. Βγήκα στο πεζοδρόμιο με το λάπτοπ και το κινητό για να το στείλω. Στο παλαιό Φάληρο σου λέω τώρα. Όχι κάπου απομακρυσμένα. Ναι. Έξω είχε σήμα.
0: Και στις πέτσες μου λένε έχουν πρόβλημα με το ίντερνετ. Μου λέει πες τίποτα στο ραδιόφωνο.
1: Δεν τα λες όμως.
0: Ε, το
1: θα πας στις πέτσες. Θα πας και θα πετύχεις και τον coach. Κάτσε να του στείλω μήνυμα του coach.
0: Ο coach είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Για αυτή την εκπομπή ένας είναι ο coach.
0: Ναι, δεν έχουν σήμα. Πέφτει, ξανάρχεται, πέφτει, ξανάρχεται. Μου λέει δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς, υπάρχουν και επαγγελματίες. Δεν είναι να πεις θα μπω εγώ να δω, να χαζέψω στο ίντερνετ τι έγινε σήμερα. Υπάρχουν επαγγελματίες που το έχουν ανάγκη.
0: Παιδιά, καλησπέρα από Χάγη, τρεξιματάρα στην παραλία Παναγιώτης. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Κουτσουμπέιρο λέει. Έλα, ρε Κουτσουμπέιρο. Γιάννης, ο Τζορτζ Μάικλ ντύθηκε με την ελληνική σημαία respect στον αδερφό Κυριακούλη στο Μαϊάμι, μιας και μιλάτε για εφοπλιστές. Ποιον Κυριακούλης τώρα, που είναι και αδερφός στο Μαϊάμι.
1: Δεν ξέρω. Εμένα ρωτάς.
0: Στο Μαϊάμι φτιάχτηκε το φουτάρι στο καπέλο, να ξέρεις.
1: Λέει για εφοπλιστές. Άρα, αφού λέει για εφοπλιστές, εσύ πρέπει να απαντήσεις. Εγώ
0: τον Κυριακού ξέρω.
1: Ναι. Μπορεί να θέλει έναν αδερφό Κυριάκο, μπορεί να θέλει να γράψει.
0: Ναι, τον Κυριακού λέει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Στα μενόπλια και ο Κυριακού,
1: Στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τις αδιάφορες θέσεις 5-8. Γιατί
0: τώρα που είπα Κυριακού, θυμήθηκα που έχουν κάνει τη συνεργασία με Μαρινάκη και Τζίγκερ για την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Η Motor Oil που έπαιρνε πετρέλαια για να διηγλύσει αραβικής προέλευσης, πήρε την περασμένη εβδομάδα και αμερικάνικο.
1: Πετρέλαιο. Μάλιστα. Να πω τα αποτελέσματα ή.
0: Πες ό,τι θες.
1: Ό,τι θες. 85 λεπτό,
0: όχι. Όχι ό,τι θες αυτά, πες αυτό που θες.
1: 85 λεπτό Όφι Άρης 0-1 και στο 84 λεπτό Λεβαδιακός Βόλος 4-1.
0: Πες το άλλο αγόρι μου τώρα. Πες το καλό που κι εγώ είμαστε.
1: Το καλό που κι 2-1 μείωσε η Λίβερπουλ. Έβαλε γκολ ο Σοποσλάι.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρει η μάνα του ρε.
1: 2-1 στο 53.
0: Λίβερπουλ, γίναν και τα χωριά ομάδες ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε Marketing United τώρα. Και δεν είμαι Λίβερπουλ αλλά ξέρεις. Marketing United σε φωνάζανε. Δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Τι δεν υπήρχε στο χάρτη.
1: Μέχρι να εμφανιστεί ο Σερ Άλεξ δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Ποιος έφερε το πρώτο πρωταθλητριό στο νησί. Η Manchester United.
1: Ποιος έχετε περισσότερα.
0: Όλα τα άλλα.
1: Ποιος έχετε περισσότερα.
0: Το πρώτο θυμάσαι. Το πρώτο. Άλλη μόνο έναν ολόκληρο νησί έμενε σε ένα πρωταθλητριό.
1: Ποιος έχετε περισσότερα είπα.
0: Ποιος έχει. Η Manchester έχει τρία. Τέσσερα έχει Λίβερπουλ.
1: Περισσότερα από εσάς.
0: Τι σημασία έχει. Εμείς άνοιξαμε τον δρόμο. Με τους μπέμπιδες.
1: 0-2 Άρης.
0: Μετά το αεροπορικό δυστύχημα στο Μόναχο. Είχαμε και θύματα δηλαδή. Όχι εντάξει, ας είσαι ότι η ομάδα είναι, δεν σου περάσω. Αλλά United. Πέσαμε και δεύτερη εθνική. Τα έχουμε ζήσει όλα.
1: Εμείς το πέσουμε φέτος.
0: Σου λέω, για να δω εγώ πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Τη United,
1: το
0: δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, σε άλλες σπουδές. Πήγα πολεμικό ναυτικό και μετά ένα πρωτάθλημα της United. Άρα πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Όταν όλοι στη γειτονιά τότε ήταν το 70, ήταν Liverpool. Όλοι.
1: Και πιο μετά.
0: Ο μοναδικός που ήταν άλλη ομάδα ήμουν εγώ.
1: Και εγώ όταν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο ήταν η Liverpool το 90% ή η United το 10%.
0: Τι είπα, Liverpool.
1: Και έγινα τότε να.
0: Είχε την μεγάλη ομάδα.
1: Είδα δύο κύπελα, ένα UEFA και άλλο ένα κύπελο 3. Κάνα League Cup ευρωπαϊκό πέρσι. Πρωτάθλημα δεν έχω δει ακόμα.
0: Γι' αυτό σου λέω, όχι, εγώ είδα. Δόξα τω Θεώ. Μην ανησυχείτε, δεν τελειώνει η εκπομπή. Δημήτρης λέει, εσείς μην γελάτε, είναι θέμα ασφάλειας, δεν γελάμε.
1: Σοβαρό, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό, είπαμε. Εκεί που μένει η μητέρα μου δεν πιάνει καμία από τις δύο εταιρείες, βασιζόμαστε σε Wi-Fi calling, που όπως είπε ο Σταματέλος, άμα πέσει το ρεύμα, πάπαρα, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, φοράστηκαν άνθρωπο να μιλήσει. Εμείς το
1: είναι
0: καταθέτουμε.
1: Θέμα των εταιριών, ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο.
0: Σου λέει, ολόκληρο νησί δεν έχει.
1: Έχουν γίνει πολλές αναφορές.
0: Δεν ξέρω γιατί
1: θέματα. Ούτε και εγώ το ξέρω. Εγώ σου λέω, μέσα στο σπίτι, στο Φάληρο, είχα ίντερνετ, ξεχύλιζε η ταχύτητα του ίντερνετ. Από στο Wi-Fi. Όχι από το Wi-Fi, συγγνώμη. Στο κινητό. Και τώρα δεν σαλεύει. Η εφαρμογή μέτρησης της ταχύτητας του ίντερνετ δεν σαλεύει. Γι' αυτό σου λέω, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
0: Βέβαια,
1: και με τη μητέρα του.
0: Δημήτρη, δεν γελάμε για αυτά που γράφεις. Είναι χαχαχούχα το κλίμα της εκπομπής. Αλλά τα λέμε στον αέρα, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Δεν γίνεται ΝΕΤ 2026.
0: Αλλά τι λένε οι εταιρείες.
1: Δεν λένε τίποτα οι εταιρείες. Κάνε μία αναφορά ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Ξέρεις τι θα σου πούν. Το λύνουμε. Εγώ έκανα αναφορά για το τεχνικό πρόβλημα.
0: Το μου θύμισες κάποιον που έλεγε γίνονται χειρισμοί.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Ο άλλος του ζήταγε αύξηση. Γίνονται χειρισμοί. Ο άλλος του ζήταγε αλλαγή ωραρίου. Μην ανησυχείς, Σταματέλο μου, γίνονται χειρισμοί.

0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
1: Φάγαμε κι άλλο.
0: Φάγατε κι άλλο.
1: Σταμάτα. Φίλε, σκέψου ότι όλο αυτό το έπος το έζησα στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλο αυτό το έπος.
1: Και το μάνα Θεσσαλονίκη.
0: Όλο αυτό το έπος το έζησα και ακόμα το θυμάμαι παιχνίδι-παιχνίδι και δεν ξεχνείται με τίποτα.
1: Εγώ στην τηλεόραση το βλέπω.
0: Καλά, στην τηλεόραση και εγώ το βλέπω.
1: Αλλά το έζησα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πιτσιρικά τότε.
1: Τα βρει τι έγινε. Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ έγινε στο Λουτράκι, δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε κατέβει όλη η Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο.

0: Ο Κυρλίκος λέει ρε μηνά παιδί του λιμανιού και United. Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται?
0: Όχι, ναι, πολύ και είναι, η Λίβερπουλ είναι μεγάλο λιμάνι, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Είχα μία θεία ξαχιστία από τη εβδομάδα. Ήταν όλο το show εκεί United. Και ο θείος εδώ United και έτσι κόλλησαμε.
1: Αν είχα εγώ αυτούς τους συγγενείς από αντίδραση, γιατί ήμουν αντιδραστικός πιτσιρικάς, δεν θα γινόμουν εκεί.
0: Μα δεν μου πάνε τίποτα.
1: Ναι, όχι, δεν σου προς Θεού, δεν είπα εγώ ότι σου πάνε τίποτα. Εγώ στην οικογένεια δεν είχαμε κανέναν Ολυμπιακό. Ναι. Και κακό. Από αντίδραση.
0: Δεν σχολιάζω.
1: Καλά κάνεις.
0: Κυρίες και κύριοι, χοντρέ είναι το παιχνίδι.

0: David Bowie. Ποιος είναι με τους Bad Metal, δεν τους θυμάμαι αυτούς. This is not America. Ο Κρις, σας πληροφορώ ότι και στην Αγγλία το ίδιο πρόβλημα έχουμε με το σήμα των κινητών μέσα σε κλειστούς χώρους. Είχα φτάσει να κάνω ακόμα και απλά τηλεφωνήματα στο δρόμο σαν λαϊκατζής. Τι έχουν ρε οι λαϊκατζίδες.
1: Εγώ για παράδειγμα.
0: Στην Αγγλία τώρα αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Γίνεται κάτι για να το ξέρουμε.
1: Εγώ το Δεκέμβριο που πήγα και να δω τότε να Σλάβια Πράγα.
0: Ναι,
1: έπαιζε την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός Champions League.
0: Γίνεται εδώ με τα σήματα χαμός. Ναι,
1: καλά, είναι πολλά τα προβλήματα, εννοείται. Στο σίδηρο, στο μετρό, μέχρι κάποιο σημείο που ήταν σε ρή υπόγειο, μέχρι να φτάσω στην Τότεναμ, έβλεπα κανονικά. Το έβλεπα στο κινητό. Από κάποιο σημείο και μετά χάθηκε εντελώς το σήμα, αλλά δεν έβλεπαμε το φως του ήλιου.
0: Ο Μπαλκονάτος στέλνει, αγαπητή παρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπαλκονάτη. Η μισή Αττική είναι χωρίς σήμα. Ολυμπίαδος από Δερβαίνη, Αθήνα και ψάχνει το σήμα Ελλάδα 2. Ιστερόγραφο. Περνάς μπροστά από συγκεκριμένες πολυκατοικίες σε Χαλάνδου, Βρυλίσια και ενημερώνεις τον συνομιλητή σου πως θα χαθείς. Επιβεβαιώνει και η Δήμητρα Σταματίου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι εννοείς τι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Και δεν αντιδρά κανένας. Τα λέμε εμείς, γιατί είμαστε οι πελάτες. Ναι, οι πελάτες και πληρώνουμε και δεν έχουμε ανταπόκριση. Βλέπεις τίποτα από τις εταιρείες.
0: Το έχεις αυτό το θέμα να προβάλλετε.
1: Όχι. Μα σου λέω, έκανα εγώ, ενημέρωσα την εταιρεία.
0: Ναι, αλλά κάτι
1: εταιρεία.
0: Γίνεται. Δηλαδή δεν θέλουν οι εταιρείες να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι παίζει. Μου λέει ο Αγγλία τώρα, ο Κρις. Κάτι γίνεται.
1: Μήνες τώρα εγώ έχω πρόβλημα στο σπίτι. Μήνες στο ίντερνετ. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μόλις έσκασε μύτη στον αγωνιστικό χώρο του Μαϊάμι Φόρμουλα, ο Μέση με την οικογένεια Γιάννης από Ανάφαχτο. Έχουμε και το Φόρμουλα 1.
1: Το Grand Prix σήμερα που θα γίνει νωρίτερα, γιατί περιμένουν κακοκαιρία και άλλαξαν την ώρα κίνησης.
0: Μαϊάμι Vice.
1: Εμπειρία.
0: Το φουνταριστό καπέλο έχει φτιάξει στο Μαϊάμι, να ξέρεις. Στην παραλία, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχει μια τεράστια παραλία τώρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα μέρος που φτιάχνουν μπλούζες και καπέλα. Ήταν ο Νίκος ο Δρούγκας και πέρναγε και του ήρθε η ιδέα να φτιάξει δύο καπέλα. Φουνταριστή M, Αμινάς, φουνταριστή G, Ζόρος.
1: Ναι, ο Κουμπάρος.
0: Αυτό ήταν. Μαϊάμι.
1: Και εδώ.
0: Τι και εδώ. Και εδώ Λουμπαρδιάς. Επαφραζεύς. Αλλά έχει αμερικάνικο διαβατήριο το φουνταριστό καπέλο. Εκεί γεννήθηκε. Γιατί έχουν πολύ ιστιοπλοεία εκεί. Και ο Δρούγκας ιστιοπλός, προπονητής.
1: Είδες όμως ο ιστιοπλός μας.
0: Είχε ιδέα.
1: Ιδέα που τα άλλαξε όλα.
0: Απειλές του Ιράν κατά Τραμπ. Δεν του απομένουν πολλές επιλογές.
1: Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Και γράφει εδώ πέρα ένα, υπάρχει ένα θέμα που το έχω δει με αυτό, ρεκόρ στο μαραθώνιο στο Λονδίνο. Παιδιά, δεν υπάρχει ρεκόρ μαραθωνίου. Δεν υπάρχει ρεκόρ μαραθωνίου.
1: Η καλύτερη επίδοση.
0: Μαραθώνιος είναι ένας. Με τη μορφολογία του εδάφους, μανιφοριές, κάτι φοριές. Ο κλασικός μαραθώνιος. Τώρα, αν πας και μου κάνεις ένα μαραθώνιο στο Λονδίνο που είναι τα 9-10 τα ευθεία, δεν είναι ρεκόρ μαραθωνίου. Είναι ρεκόρ μαραθωνίου του Λονδίνου. Όχι όλων των μαραθωνίων, γιατί δεν είναι ποτέ ίδιες οι διαδρομές. Ρεκόρ μαραθωνίου είναι του κλασικού μαραθωνίου. Έχω αδικό.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Αυτή είναι. Με τα πάνω, με τα κάτω, με τις δυσκολίες. Αυτό.
1: Ο Κενιάτζης δεν ήταν αυτό,
0: ναι,
1: που κατέβηκε.
0: Το κατέβασε κάτω από τις δύο ώρες.
1: Έκανε τον καλύτερο χρόνο για το μαραθώνιο του Λονδίνου.
0: Αυτό. Δεν είναι ρεκόρ μαραθωνίου. Δεν είναι όλοι οι μαραθώνιοι, όλες οι διαδρομές ίδιες και ίδιας δυσκολίας. Είναι η ίδια απόσταση, δεν είναι η ίδια δυσκολία όμως. Λάθος να λέμε ρεκόρ μαραθωνίου. Μόνο του κλασικού. Τι θα κάνουμε, θα ισοπεδώσουμε όλα.
1: Μην εκνευρίζεσαι, μην εκνευρίζεσαι.
0: Έλα ρετάκι, σε κουρδίζω κάθε καραγκιόζης. Και έχουμε και το Ιράν, επανέλθω, που πιέζει τον Τραμπ για τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Πάτε άλλες 30 μέρες στο κεφάλι.

0: Τέλος η αναμέτρηση στο Ηράκλειο. Ο Άρης νίκησε τον Όφη 2-0. Ουδής ασχολείται από τους κριτικούς μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ούτε πάνε βρωμιάζει. Μόλις τέλειωσε και το Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Και έχουμε σε
1: εξέλιξη. Πώς είπες, ο Λεβαδιακός
0: Βόλος.
1: Ναι, και έτσι το Λεβαδιακό.
0: 5-2. 5-2.
1: Για σκέψτε ότι ο Λεβαδιακός κυνήγαγε για την έξοδό της στην Ευρώπη αν έπαιρνε το κύπελο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Η πέμπτη θέση οδηγούσε Ευρώπη με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Λεβαδιακός από τότε που έχασε στη ρεβάνς από τον Όφη στην έδρα του για το κύπελο, στην τελική φάση, από τότε έχει αρχίσει και τον παίρνει κατά βολτά. Και είναι και σε εξέλιξη και ο αγώνας για την άνοδο στην Α1 στη Στίχμαν Basket League. Νικάει ένα καλάθι ο Ταγιάννενα, ο Βίκος, Φίγκου, Βίκος Φάλκον. Τον
1: πώς?
0: Είναι Βίκος Φάλκονς.
1: Α, Βίκος Φάλκον. Αυτό που λέγαμε, τις πρόλες.
0: Γιάννενα είναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσοι θα ξέρουν τώρα Βίκος Φάλκον Παπάγου? Θα σου πω τι λες τώρα, ποιος, τι Βίκος Φάλκονς. Δεν θα το ξέρουν. Γιάννενα Παπάγου.
1: Εντάξει Βίκος, το Φάλκον.
0: Φάλκον. Το έχουν και στην μπλούζα, άμα δει.
1: Ναι, τι.
0: Τα γεράκια.
1: Ναι, τι.
0: Έτσι είναι το όνομα της ομάδας. Πώς είναι, ναι, πώς είναι Ατλάντα Hawks.
1: Ναι, Hawks.
0: Los Angeles Lakers. Βίκος Falcons.
1: Ο Κούκνας. Στην Τούφα λέει Χαλανδρίου μεγάλη περιοχή. Μία από τις τρεις δεν έχει κεραία λέει. Την κατέβασαν διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι πριν 12 χρόνια. Έτσι όσοι έχουμε αυτή την εταιρεία δεν πιάνουμε πουθενά κινητό. Ο Νικόλας έχει μια όντως απορία. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό με τι σήμα θα κυκλοφορούν?
0: Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει 5G όλος αυτοκινητόδρομος. Αλλιώς καληνύχτα. Ποιο αυτοκίνητο χωρίς οδηγό?
1: Ο Δημήτρης λέει επειδή ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και έχω δουλέψει σε τηλεπικοινωνία. Έλα αδερφέ πες μας. Ειδικά για Αγγλία σας λέω ότι είναι λόγω υποεπένδυσης. Πρώτερης επένδυσης σε μια κινέζικη εταιρεία που έπρεπε να αλλάξουν λόγω κυρώσεων σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ασίας. Όμως τώρα τέρμα σήμα, έχουν δυνατό σήμα δηλαδή. Στην Ελλάδα το πρόβλημα θέλει διερεύνηση. Φωνάξτε κανέναν άνθρωπο, λέει, από εταιρείες ή την αρμόδια αρχή να σας πει.
0: Είναι θέμα, γιατί γίνεται. Το στείλω Δημήτρης, αναφερθήκαμε και εμείς και είναι πολλοί ακροατές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
1: Λέει South Beach, λέει. Θα του μπει, μπει, μπει του Τραμπ Ιρανή, λέει. Με ένα κλικ του δέσμευσαν στα 344 εκατομμύρια σε bitcoins. Του τα βρήκανε και τέλος. Γεια σου, Ράνια. Τι υπέροχη μουσική σήμερα. Μπράβο, να είσαι καλά, Ράνια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια.

0: χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Πρώτη παρέμβαση του OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον οργανισμό. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 με 50% πάνω από το κεφάλαιο, το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδός, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βιώνουν περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ίσχυροι άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλήνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, κανονικά θα αποπλέψουν τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Δύο είναι τελικά οι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές της Νεγρίτα Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 εκ των οποίων θερμικών. Όπως

0: Αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 στη Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρα από το απόγευμα με τα βλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Τώρα δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Ταξιγόρια.
6: Μάθε. Λοιπόν.
7: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
8: Ποια γέλασε.
9: Καλύτερα όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
10: γιατί
9: καταλάβω.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
9: Τι είχατε κάνει.
10: Παραμύθι.
11: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
9: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
12: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
14: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
15: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
14: Μονόλογο 7 λεπτά. Τι κάνατε.
16: Εγώ είσαι.
14: Τι κάνατε.
16: Εγώ είσαι.
14: Τι κάνατε.
16: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
17: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
18: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή, χωρίς περιστροφές. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου Κοσμή με την παρουσία της στο στούντιο του Sky 100,3. Είναι στα ντεξ, παιδιά, ρυθμίζει τα πάντα όλα. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κορίτσι μας από το νησί, την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που θα σας υποδέχεται στο φουαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί και σήμερα, υπομονή παιδιά, μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστό να ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Αυτό ήταν, πάει και ο χειμώνας, μας εγκατέλειψε, θέλω να πιστεύω οριστικά. Αυτή η ακραία μεταβολή που παρουσίασε ο καιρός τις τελευταίες ημέρες, που ήταν κάτι πραγματικά το ασυνήθιστο να βλέπεις να χιονίζει στην Πάρνηθα Μάιο μήνα. Ήταν πραγματικά ασυνήθιστο, ευτυχώς που δεν κράτησε πολύ. Και χαμηλές θερμοκρασίες γενικότερα. Σε εμάς εκεί στα βόρεια έκανε πραγματικά κρύο τις τελευταίες ημέρες. Εννοείται πως ανοίξαμε κανονικά τη θέρμανση. Τα καλοριφέρ λειτουργήσαν, δεν το συζητώ αυτό. Είχε κρύο, παιδιά, ειδικά το βράδυ τώρα, δεν μπορούσε να σταθεί χωρίς θέρμανση. Φαντάζομαι όσοι κατοικείτε στα βόρεια του νομού, το ίδιο κάνατε. Και τώρα βλέπω πως έχει αλλάξει άρνητο σκηνικό, δηλαδή έχουμε ηλιοφάνεια τις τελευταίες ώρες, πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά. 14 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ωραία, και από αύριο την ανηφόρα η θερμοκρασία, μιας και λένε οι μετεωρολόγοι πως το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε 27, 28, 29 βαθμούς Κελσίου. Ναι παιδιά, καλοκαιριάζει, ανοίγει ο καιρός.

0: Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Βγήκε ο ήλιος, μπορείτε να ησυχάσετε. Μπορούμε να ησυχάσουμε όλοι και εμείς τα μέσα ενημέρωσης και εσείς που μπορεί να μην τα έχετε και πολύ καλά με τον χειμώνα γενικότερα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς. Να είστε καλοκαιράκιδες και να είχατε κάπως ανησυχήσει. Όλα καλά, όλα ανθυρά θα είναι τις επόμενες ημέρες. Τα αφήνουμε πίσω μας αυτό το πολύ μικρό κύμα, όχι κακοκαιρίας, χαμηλών θερμοκρασιών, κρύου και χιονιού. Και χαλάζει σε κάποιες περιοχές. Θα δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ, πολύ πλούσιο, όπου είχαμε φαινόμενα έτσι, που είναι παράδοξο για την εποχή να έχει τέτοια καιρικά φαινόμενα. Χιόνι, χαλάζει, πολύ ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε βρεθεί ο Sky και θα σας παρουσιάσουμε σχετικά βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου και σήμερα στο τιμόνι. Για να δείτε όμως πως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, όπως είναι ο καλός καιρός στην Ελλάδα. Με τον καιρό τα έχουμε πολύ καλά γενικότερα ως Έλληνες. Μας αρέσει που έχει καλοκαιρία τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Και άλλα πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, όπως για παράδειγμα οι ψεκασμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι φαίνεται πως είναι αρκετοί και συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, πιστεύοντας την όποια θεωρία συνωμοσίας διαβάσουν κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο. Πια εξακολουθούν και ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας εν έτη 2026, και πάνω σε αυτό το θέμα έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο σήμερα στο Βήμα της Κυριακής ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης για μια έρευνα που έτρεξε ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Τον έχουμε φιλοξενήσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι πολιτικός αναλυτής ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Αυτόν τον καιρό συνεργάζεται με την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης, για λογαριασμό της οποίας έτρεξε μια έρευνα για τις θεωρίες συνωμοσίας και τι πιστεύει τέλος πάντων ο κόσμος, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά. Το 47% των συμπολιτών μας πιστεύει πως μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Το 34% πως υπάρχει ένα σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Το 27% απάντησε θετικά στο αν τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων. Ναι παιδιά, το 27% ξαναλέω, έτσι, όχι το 2, το 3, το 5, το 10, το 27%. Το 21% πιστεύει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και πως αυτές οι αλλαγές του καιρού είναι φυσιολογικές. Αυτό να χιονίζει δηλαδή Μάιο μήνα που είχε να συμβεί 170 χρόνια. Το 17% συνεχίζει να υποστηρίζει πως υπάρχουν αεροπλάνα και μας ψεκάζουν. Το 9% θεωρεί πως οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, μάλιστα. Και ένα ίσχνο 3% έχει την άποψη πως η γη δεν είναι σφαιρική, αλλά επίπεδη. Δεν περιγράφω άλλο, παιδιά! Δεν περιγράφω άλλο. Τα ευρήματα, ξαναλέω, από την έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης. Είναι φρέσκια ολόφρεσκη αυτή η έρευνα, την οποία έτρεξε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης και μοιράζεται μαζί μας τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για το πώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, πώς εξακολουθούν να ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας και ενδεχομένως νομίζω πως βρίσκουν και περισσότερο πρόσφορο έδαφος στην εποχή που ζούμε, διότι ζούμε σε μια εποχή σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βλέπετε πόσο ρευστό είναι και το διεθνές περιβάλλον, έτσι, το διεθνές τοπίο, οπότε νομίζω πως είναι ακόμη πιο ευάλωτοι ορισμένοι ώστε να ενστερνιστούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας για τις οποίες ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης σε αυτό το κείμενο το οποίο υπογράφει σημειώνει πως ηλικιακά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το οποίο ξεχωρίζει κάποια ηλικιακή ομάδα η οποία θα μπορούσαμε να πούμε πως επάξια εκπροσωπεί τους ψεκασμένους συμπολίτες μας. Έχουμε σε όλα τα ηλικιακά φάσματα ανθρώπους να αποδέχονται αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και νομίζω πολύ σωστά ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης σημειώνει πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να τα πιστεύεις όλα αυτά, όλες αυτές τις τρέλες που διακινούνται στα social media. Η χαμηλή εμπιστοσύνη που έχει παραδοσιακά, θα πω εγώ, εδώ και δεκαετίες ο πολίτης στην πολιτική και τους πολιτικούς, και υπάρχει γενικότερα η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο κύριος Μπαλαμπανίδης, ότι είναι outsider ο πολίτης, είναι έξω από τα πράγματα, εκτός των τυχών, οπότε αυτό ενισχύει και τέτοιες τάσεις υπέρ των θεωριών συνωμοσίας. Δεν έχουμε φύγει από αυτό, είμαστε ακόμη εκεί. Υπάρχει και το ζήτημα της πολιτικής παιδαγωγικής που βάζει ο κύριος Μπαλαμπανίδης. Εγώ θα πω γενικότερα της παιδαγωγικής και της παιδείας που αποκτούμε όλοι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φαίνεται πως ορισμένοι, όπως μπαίνουν στο σχολικό περιβάλλον, έτσι εξέρχονται κιόλας, έτσι βγαίνουν, έτσι αποφυτούν, δίχως να έχουν πάρει και κάποια εφόδια μαζί τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Λέω, δεν ξέρω. Από την άλλη, παιδιά, μπορεί και όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας να ισχύουν έτσι και να είμαστε εμείς οι τρελοί του χωριού. Τι να πω! Και όλα αυτά θα έλεγα πως έμεσα συνδέονται και με το πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μπροστά μας και με τις εκλογές να κοντοζυγώνουν ένα πολιτικό σκηνικό κινούμενη σάμου, και μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό θα οδηγηθούμε στις εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με τους πολίτες νομίζω προκύπτει αυτό και από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, να εμφανίζονται πιο σκεπτικοί και πιο προβληματισμένοι, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείς και στον αριθμό και στο ποσοστό των αναποφάσιστων. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται, για παράδειγμα, στην δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύει σήμερα στην εφημερίδα της εφημερίδα Πρώτο Θέμα, στο 12,2%, αν σε αυτούς προσθέσετε και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν από τις εθνικές εκλογές, δεν θα πάνε να ψηφίσουν, που είναι 3,6%, μιλάμε για ένα ποσοστό που φτάνει το 16%. Μεγάλο ποσοστό, δεδομένη της χρονικής στιγμής στην οποία και βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Και επειδή διαβάζω και διάφορα αρνητικά σχόλια για τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης, η οποία καταγράφει και θα κριθεί και η δημοσκόπηση, και ο κύριος Γεράκης είναι νομίζω στη ΜΑΡΚ, δεν ξέρω, και οι επιστήμονες και ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τις δημοσκοπήσεις θα κριθεί σε βάθος χρόνου από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, αν υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αναντιστοιχία. Αν δεις δηλαδή το Μητσοτάκη να παίρνει 15% σε 6 μήνες από τώρα, προφανώς υπάρχει θέμα. Αν όμως δεις ποσοστά κοντά σε αυτά τα οποία δίνει η ΜΑΡΚ, εκεί δεν θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι καθυβρίζουν τη ΜΑΡΚ, και είναι αρκετοί στα social media τις τελευταίες ώρες, επειδή τι έκανε η εταιρεία, κατέγραψε πως υπάρχουν κάποια ωφέλη ως προς το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, ανάκαμψη που οδηγεί τους ανθρώπους της ΜΑΡΚ να δώσουν ένα ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου 32,2%, ποσοστό πάνω και από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Θα κρυθούν, παιδιά, και οι δημοσκόποι. Θα κρυθούν, δεν κρύβει κανείς κάτι κάτω από το χαλί. Αν η Νέα Δημοκρατία αυτά τα ποσοστά τα δει με τα κιάλια, θα είναι υπόλογοι και οι δημοσκόποι και θα εκτεθούν δημοσίως. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην βιαζόμαστε, έχουμε χρόνο μπροστά μας, σας περιμένουμε να δούμε και τα νέα κόμματα τα οποία θα έχουμε εντός ολίγων εβδομάδων από ό,τι φαίνεται, και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Όταν θα ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα θα έχουμε νομίζω μια κάπως πιο ξεκάθαρη εικόνα για το προς τα που πάνε τα πράγματα, προς τα που βαδίζουμε, δίχως να αλλάζει και πολύ η συνολική εικόνα. Αυτή η εικόνα της ρευστότητας νομίζω πως θα παραμείνει. Θα κριθούν οι δημοσκόποι, θα κριθούν αυτά τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, οι νέοι πολιτικοί φορείς, θα κριθούν και οι μεταγραφές των κομμάτων οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Είμαστε και επισήμως εντός της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω εδώ και καιρό, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό που οι μεταγραφές γίνονται κυρίως το καλοκαίρι, εδώ γίνονται όλο το χρόνο, παιδιά. Νικόλας Φαραντούρης αυτή την εβδομάδα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, οφείλω να σημειώσω εδώ πως στερείται ευρηματικότητας και πρωτοτυπίας στο βίντεο με το οποίο συνόδευσε ο πρόεδρος του κόμματος και το ΠΑΣΟΚ την ανακοίνωση της ένταξης του κυρίου Φαραντούρη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίγο πιάνο το θέλαμε, παιδιά. και λίγο μπελατσάω από τον κύριο Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Μωραΐτης, η κυρία Τζάκρη. Ξέρω πως ερμηνεύονται αυτές οι κινήσεις, ίσως μια προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης να μπετονάρει τη δεύτερη θέση. Διότι έρχεται και ο Αλέξης μας, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιους, έχει έναν πυρήνα υποστηρικτών του που θα τον ακολουθήσουν και αυτή τη φορά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι, το βλέπω δύσκολο, να προσπεράσει το Πασόκ και να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά είναι λογικό να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα βοηθήσουν αυτές οι κινήσεις στο Πασόκ, διότι κουβαλούν κάτι το πάραμα πάρα πολύ παλιό και κάτι το φθαρμένο. Και είναι κάτι το οποίο το έχει διαγνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κύριος Τσίπρας. Ξέρει και ο ίδιος, δεν είναι χαζός, ότι κουβαλάει πολλά πολιτικά βάρη με τα μνημόνια, με όλες αυτές τις ατέρμονες διαπραγματεύσεις που μας έστειλαν στο κουβά. Καταλαβαίνει πως τουλάχιστον χρειάζεται νέους followers, μια καινούρια ομάδα συνεργατών, για να το πάει το πράγμα λιγάκι παρακάτω. Με παλιά υλικά δεν ξέρω πως το Πασόκ θα παρουσιάσει μια καινούρια συνταγή στους ψηφοφόρους, παρότι νομίζω πως είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη από το Πασόκ αυτή την εβδομάδα και αναφέρομαι σε αυτή την πρόταση που κατέθεσε και είναι και από τις λίγες φορές που το Πασόκ βλέπεις πως επιβάλλει τη δική του ατζέντα στη δημόσια συζήτηση. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα με την τετραήμερη εργασία. Μια πρόταση πραγματικά συμφωνείς, διαφωνείς με το μέτρο αυτό, δεν έχει σημασία, μπορεί να το θεωρείς και ότι είναι ουτοπικό. Ανοίγει όμως μια συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις. Απλώς αυτό το οποίο οφείλει να κάνει το Πασόκ, το γράφει πολύ ωραία σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής ο Άρης Αλεξανδρής, είναι να καταστήσει σαφές στη δημόσια συζήτηση ότι εδώ μιλάει για μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δεν το φέρνει αυτό το μέτρο ως ένα μέτρο παλαιού τύπου, ως μια ψηφοθυρική εξαγγελία όπως πολλές έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς μας τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θέλω να πω πως καλά έκανε το Πασόκ ως ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και ανέδειξε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωράνε στην εφαρμογή αυτού του μέτρου που ακούγεται σε εμάς πολύ μακρινό, τετραήμερη εργασία για αρκετούς, όχι για όλους, δεν είναι οριζόντιο μέτρο, για κάποιους εκεί όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Όμως θα πρέπει να το εξειδικεύσει το Πασόκ αυτό το μέτρο. Έχει νομίζω τους ανθρώπους να το κάνει. Λοιπόν, φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Νικολαίδη, κυρία Σταματίου, sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.
1: Πάμε! Πάμε!
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας, Στέφανος Νικολαίδης. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, μια χαρά. Πάω Ολυμπιακός, ποιος λες ότι έχει ανοίξει το σκορ?
2: Δεν το βλέπω, οπότε...
0: γι' αυτό σε ρωτάω ποιος λες ότι άμα το βλέπεις θα μου έλεγες πόσο είναι το σκορ, δεν έχει νόημα διαφορετικά. Ποιος λες?
2: Τον Ολυμπιακό θα πω στην τύχη.
0: Κουβά πήγες φίλε μου, ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Ναι. Και άμα
2: κερδίσει η ΑΕΚ εμάς,
0: και ειδικά άμα κερδίσει εμάς η ΑΕΚ στη Λεωφόρο, τελείωσε το πρωτάθλημα από σήμερα. Ναι. Για πάμε στα δικά μας, sky.gr.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σου πω, έχουμε πρώτη θέση το live blogging μας, Πέτρο, στο sky.gr, γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Δεν έχεις πολλές επιλογές, αυτό είναι το μήνυμα του Ιράν, το οποίο πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, πρέπει να σου πω, να δούμε εκτός από μένα αν θα πάει κουβά είτε η Τεχεράνη είτε ο Τραμπ στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί πραγματικά όλα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Ο οποίος Τραμπ λέει πως θα μελετήσει την πρόταση της Τεχεράνης, αλλά αφήνει μια χαραμάδα ότι δεν θα τη δεχτεί. Αυτό αφήνει να εννοηθεί εν πάση περιπτώσει. Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου θα προχωρήσει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά με μικρότερη ομάδα. Αυτό είναι, δεν είναι καινούργια εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά από τον Νετανιάχου κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο που υπάρχει τέτοιου είδους συνεδρίαση. Τώρα, από εκεί και ύστερα έχουμε επίσης σε πολύ ψηλή θέση στο sky.gr την επιστολή των δύο δημοσιογράφων της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δεντρινού, που είναι απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, και εκφράζουν τη λύπη τους για την άρνησή του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, απορρίπτοντας βεβαίως ο Σάββα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
19: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
20: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Σερών. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό που κρατούνταν στο πειθαρχείο των φυλακών. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
25: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
26: Τελειώσατε.
25: Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας.
27: Θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα.
25: Κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
28: Θα πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια.
29: 7 χρόνια το δουλεύει ο Μητσοτάκης για να γίνει αυτό.
30: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
31: Δεν θα υπάρξει έλεος.
28: Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
32: Και μιλάμε για πράφετ.
28: Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να προτάξει την κοινωνική ευθύνη.
25: Και θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει και την αποφασιστικότητα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
33: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα, γεια σου.
25: Κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
34: Και εμείς θα ζήσουμε μια ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Σαν το παλιό καλό κρασί η Μαντόνα, το τραγούδι Vogue, το οποίο έδινε μουσικός την πρώτη ταινία The Devil Wears Prada, τώρα ήρθε και η δεύτερη. Είκοσι χρόνια πέρασαν από όταν μας συστήθηκε για πρώτη φορά η θρυλική διευθύντρια του περιοδικού Runway, Miranda Priestley. Είναι το κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας. Η προβολή αυτής της ταινίας στους κινηματογράφους προβάλλεται και στις ελληνικές αίθουσες εδώ και μερικές ημέρες. Η Miranda Priestley στη σημερινή εποχή καλείται να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό της σε έναν ψηφιακό κόσμο γεμάτο αλγόριθμους και κλικς. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Το εξαιρετικό cast της πρώτης ταινίας είναι και σε αυτή τη δεύτερη ταινία, στη συνέχεια της. Όπως και ο σκηνοθέτης, διαβάζω, ο David Frankel, ο ίδιος άνθρωπος που σκηνοθέτησε και την πρώτη ταινία. Έχει σαρώσει παγκόσμιο σε εισπράξεις αυτές τις πρώτες ημέρες προβολής της η ταινία. Έχει ξεπεράσει τα 233 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά εντυπωσιακό, και έχει εκτοπίσει από την κορυφή και τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson, που έσπευσαν επίσης πολλοί να δουν στις αίθουσες τις τελευταίες ημέρες. Έχουν αξία και οι αναλύσεις που γίνονται για το προφίλ των θεατών. Ποιοι είναι οι θεατές αυτοί που πήγαν να δουν την ταινία, και είναι κυρίως γυναίκες, εκεί γύρω στα 25 με 30 χρόνια, και νεότερες γενιές δηλαδή, που προφανώς αγάπησαν την ταινία μέσα από το streaming. Υπάρχει μία ανάγνωση της κατάστασης ότι έχει να κάνει με την κινηματογραφική βιομηχανία, που λέει πως οι νέες γενιές θέλουν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, δεν τον έχουν ζήσει όπως τον έχουν ζήσει εμείς. Έχουν και περισσότερα κουράγια σίγουρα από ό,τι έχουμε εμείς. Δεν έχουν ενδεχομένως κουτσούβελα, δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Οπότε σου λέει να πάμε κινηματογράφο, να πάτε παιδιά. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ταινίες και σειρές μόνο σε πλατφόρμες. Θέλουμε να υπάρχει και ο κινηματογράφος και να γίνονται και ωραία πράγματα εκεί, να βγαίνουν ωραίες ταινίες, ωραίες δουλειές. Εμείς που δεν μπορούμε, ή μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, όχι ακριβώς δεν μπορούμε, έχουμε περιορισμένο χρόνο, ρε παιδί μου, και περισσότερες υποχρεώσεις σε σχέση με το παρελθόν. Θα αρκεστούμε σε streaming και σειρές. Η σειρά την οποία αξίζει, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς, να δεις, βγήκε η δεύτερη σεζόν τώρα στην πλατφόρμα της Apple, Your Friends and Neighbors, δεύτερη σεζόν, και θα ακολουθήσει και τρίτη. Από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, αναμφίβολα, με τον Κουπ, τον οποίο υποδίεται ο Τζον Χαμ, εξαιρετικός ηθοποιός, να είναι ένας βαθύπλουτος διαχειριστής κεφαλαίων, hedge fund manager στη Νέα Υόρκη. Χάνει τη δουλειά του, στα προσωπικά του το μαύρο χάλι, και εκεί τον έχει παρατήσει η σύζυγός του. Με τα παιδιά του δεν έχει και την καλύτερη δυνατή σχέση, και θέλει όμως να διατηρήσει το πανάκριβο lifestyle της οικογένειάς του. Και πώς σκοπεύει να το κάνει αυτό? Αρχίζοντας να κάνει διαρρήξεις στα σπίτια των ίδιων των φίλων του και των γειτόνων του. Εξαιρετική κοινωνική σάτιρα αυτή η σειρά. Σημείωσε στην πρώτη σεζόν πέρσι πολύ μεγάλη επιτυχία, και δεύτερη σεζόν τώρα υπάρχει, έχει ανέβει στην πλατφόρμα της Apple. Ο Τζον Χαμ έγινε ευρέως γνωστός από την παρουσία του στη σειρά Mad Men. Έβλεπα μια συνέντευξή του πρόσφατα σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Έλεγε πως μπήκε στο τρυπάκι τον τελευταίο καιρό να δει από την αρχή αυτή τη σειρά, η σειρά Mad Men, μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Πριν από 15-20 χρόνια, όταν είχε βγει, δεν υπήρχε το streaming όπως υπάρχει σήμερα. Όμως Ήταν μια εξαιρετική παραγωγή. Αν πέσετε πάνω σε αυτή τη σειρά, νομίζω είναι της HBO παραγωγή, οπότε στην πλατφόρμα της HBO μπορείτε να τη δείτε. Δείτε την, δείτε επεισόδια. Είναι πολλές σεζόν, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο. Ήταν μια πρωτοποριακή σειρά όταν βγήκε και ακόμη και σήμερα κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών. Τώρα στο Your Friends and Neighbors, εμένα αυτό που πραγματικά με τρελαίνει είναι αυτό το σκηνοθετικό έβριμα το οποίο υπάρχει σε αυτή τη σειρά και αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει ο σκηνοθέτης τα αντικείμενα τα οποία κλέβει ο κοπ, ο ήρωας της σειράς μας. Θα δείτε ότι η κάμερα όταν πάει και κλέβει κάτι, κάποιο πολύ ακριβό αντικείμενο, κάποιο αντικείμενο το οποίο έχει μια εξωφρενική τιμή, αρχίζει και μας το αναλύει, η κάμερα κάνει κοντινά πλάνα και μας λέει για παράδειγμα ένα Mont Blanc με διαμαντάκια πάνω, αξία 150.000 ευρώ, 150.000 δολάρια, και μένεις εσύ και παρακολουθείς και λες, παιδιά, τι λεφτά ξοδεύουν και για ποιο πράγμα. Ειλικρινά δηλαδή, είναι ένα παράλληλο σύμπαν αυτός ο κόσμος των πολύ πολύ πολύ πλούσιων ανθρώπων, είναι ένας άλλος κόσμος και το βλέπεις και μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Δείτε τη σειρά και πραγματικά δεν θα χάσετε. Τα μηνύματά σας θα δω εγώ τώρα και μετά θα πάω στους δρόμους για να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, αφού πρώτα σας ενημερώσω πως ο Ολυμπιακός έχει σοφαρίσει τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, αν βλέπω καλά, ναι, στο 40 λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1, ο Ελκαμπή σοφάρισε το γκολ του Γερεμέγεφ. Με το Γερεμέγεφ είχε ανοίξει ο δικέφαλος του Βορρά το σκορ. Τώρα στα μηνύματά σας, ο Στάθης, αγαπητέ κύριε Κυρκυλή, θα είχε ενδιαφέρον να συνδεθούν τα δύο πρώτα θέματά σας, δηλαδή η δημοσκόπηση να μας δείξει η πιθανόν ψεκασμένη, με ή χωρίς εισαγωγικά, ποιον κομμάτων είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι. Επιχειρεί να κάνει ο κύριος Μπαλαμπανίδη σε αυτή τη σύνδεση και καταλήγει στο ότι οι περισσότεροι είναι δεξιοί. Αυτό προκύπτει και από τις απόψεις στις οποίες συμφωνούν με τους μετανάστες, με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Κυρίως δεξιοί. Αλλά εννοείται πως θα είναι και άλλων πολιτικών πεπιθέσεων. Λέμε ποιοι είναι οι περισσότεροι σύμφωνα με τον κύριο Μπαλαμπανίδη, που τοποθετούνται πολιτικά οι περισσότεροι. Ο Άρης. Ασχέτως αν είναι θεωρία συνωμοσίας, πείτε μας αγαπητέ έγκυρε και ανεξάρτητε δημοσιογράφε, πόσους αλλοδαπούς είχαμε αρχές δεκαετίας του 90 και πόσους τώρα. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι υπάρχει βάση σε αυτή τη θεωρία, επειδή τώρα έχουμε περισσότερους παράνομους μετανάστες και γενικότερα περισσότερους μετανάστες στη χώρα, θεωρείς, φίλε μου Άρη, αν σε ερμηνεύω σωστά, ότι ισχύει αυτό, υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Ποιος έχει εκπονήσει αυτό το σχέδιο όμως, μπορείς να μας πεις. Να μάθουμε κι εμείς τίποτα ρε παιδιά, μην μας κρατάτε στο σκοτάδι. Ενημερώστε μας, ανοίξτε μας τα μάτια. Ο Αλέξανδρος απορεί πως επιβιώνουμε τελικά σε αυτόν τον κόσμο με τέτοια μυαλά, σχολιάζοντας τα ευρήματα αυτής της έρευνας της μέτρων ανάλυσης, τα οποία και παρουσιάζει σήμερα ο κ. Μπαλαμπανίδης, ξαναλέω, στο Βήμα της Κυριακής. Λοιπόν, και ο Κοσμάς στέλνει την καλησπέρα του. Την καλησπέρα μου και σε σένα, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Πάμε και στους δρόμους, κυρία Σταματίου, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Αν επιστρέφουν κάποιοι. Περίμενα περισσότερη κίνηση, δεν βλέπω κάτι να κινείται, δεν ξέρω αν θα γυρίσετε ορισμένοι πιο μετά. Προς ώρας δεν βλέπω να υπάρχει το παραμικρό ζήτημα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, ούτε στα διόδια της Ελευσίνας, ούτε στα Μέγαρα, πουθενά τίποτα, ούτε στον Ισθμό της Κορίνθου δεν βλέπω κάπου να υπάρχει κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο αυτή την ώρα. Να δούμε και στον Κηφισό και στην Αθήνα Λαμίας. Ούτε εκεί βλέπω να υπάρχει κάτι και ο Κηφισός μια χαρά είναι. Βλέπω λίγη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιρόης, στην Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι κάποια μεγάλη χρονική καθυστέρηση με την οποία μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι αν περάσετε από αυτούς τους δρόμους. Δεν νομίζω ότι θα συναντήσετε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κίνηση και στο ύψος της πλατείας Μαβίλη Βλέπω να υπάρχει στη Βασιλίση Σοφίας αυτή την ώρα, στο καθοδικό το ρεύμα. Η Αλεξάνδρας είναι μια χαρά και στα δύο ρεύματά της. Το ίδιο ισχύει και για την Κηφισίας. Η Μεσογείων δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης. Πράσινη κατά πράσινη τη βλέπω στους χάρτες της Google. Η Ποσειδώνος δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Η Βουλιαγμένης επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Η Περιφερειακή Μητού είναι κομπλέ. Ναι. Οπότε κάπου δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Αν κάτι μου διέφυγε, είστε εσείς ο άνθρωπός μου. 2-10-48-0-0-174. Φύγαμε, κυρία Σταματίου, να δούμε το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!

0: Η εβδομάδα ξεκίνησε με το Αντάρτικο των 5. Μια επιστολή από 5 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι βουλευτές έβαλαν στο στόχαστρό τους το επιτελικό το κράτος. Ναι, δεν τους αρέσει, θέλουν κάτι άλλο. Και το θυμήθηκαν τώρα, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Το επιτελικό κράτος, κυρίως το κομμάτι των κρίσεων, λειτουργήσε άριστα.
2: Πού στρέφεται η κριτική σας, δεν στρέφεται στον Πρωθυπουργό?
1: Φυσικά και όχι, στρέφεται στη λειτουργία και στη δομή του επιτελικού κράτους τώρα.
2: Ποιον αφορά αυτή η κριτική?
1: Όταν, για παράδειγμα, ένας υπουργός δεν ορίζει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ορίζεται κεντρικά, πρέπει ο υπουργός να έχει την ευθύνη ή αυτός που έκανε τη λάθος επιλογή?
0: Δεν αφορά το Μητσοτάκη, παιδιά, η κριτική. Δεν τους έβαλε αυτός, άλλος τους έβαλε. Ο στόχος τους όμως, ποιος είναι αυτόν τον 5 αυτής της παρέμβασης? Θέλετε να σας πω εγώ? Να τους θυμηθούν οι ψηφοφόροι λίγο πριν τις εκλογές. Ω, ναι.
3: Ούτε ο στόχος μας είναι να αμφισβητήσουμε ή να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημόσια συζήτηση για την αναβάθμιση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη βρήκε μια χαρά. Κόσμια αυτή την επιλογή. Ας την κάνουν κάθαρο τότε. Να τη βλέπουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να την χαίρονται.
4: Είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει και επιτυχίες του επιτελικού κράτους, κυρίως στη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Ένας εκ των 5 ήταν και προκάτοχός μου, κύριος Οικονόμου, άρα ξέρει πολύ καλά από μέσα και πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα μπορεί να πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ενοχλήθηκε κανείς εκεί στην κυβέρνηση από αυτή την επιστολή. Οπότε νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή να βροντοφωνάξουμε όλοι: ζήτω η εσωκομματική δημοκρατία! Ζήτω, παιδιά!
5: Τελικά, ρε παιδιά, τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα? Άμα είναι ομιλών,
6: ναι,
5: μπορεί να πει κάτι όμως πολύ αρέσκολας. Δηλαδή, μόνο ο μουγκός δεν λέει τίποτα που δεν σ' αρέσει. Άμα αρχίσει να μιλάει, μπορεί κάτι να του ξεφύγει.
7: Όλα έχουν τη δική τους βαρύτητα και αυτά που συζητάμε εμείς έχουν τη δική τους βαρύτητα.
8: Ακριβώς επειδή είναι ανθρωπάκια του Γαΐτσι.
7: Πάντως, αν υπήρχε κάποια ενόχληση, θα τη βλέπατε και σε αυτά τα οποία λέω και στο πρόσωπό μου, αν θέλετε.
5: Ναι.
7: Σας είπα, είναι μια τοποθέτηση η οποία.
8: Την ακούτε δηλαδή.
7: Και όχι απλώς την ακούω,
6: ναι,
7: και να εξετάσουμε και πιο συγκεκριμένες ιδέες αν έχουν.

0: Έχω την εντύπωση πως του Κυριάκου του Μητσοτάκη δεν του άρεσε και τόσο πολύ το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Πώς θα εξηγήσει κανείς το ότι έσπευσε να υπενθυμίσει τη διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Συγγνώμη, τι άλλο να έλεγε για να εκφράσει έτσι γλυκά-γλυκά τη δυσφορία του.
1: Στο επιτελικά κρότος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα.
0: Μετρημένες είναι οι μέρες του επιτελικού του κράτους. Έρχεται το τέλος του, παιδιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε.
2: Οι τελευταίοι πρέτορες του κύριου Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του Λάος και κάτι τύποι από τα παρατράγουδα της κυρίας Πάνια. Αυτοί του έχουν μείνει. Ακόμη και 5 βουλευτές και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο προηγούμενος αρθρογράφησαν χθες και τι είπαν. Ότι αυτό το επιτελικό κράτος, ο τρόπος που λειτουργεί, δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Το λένε οι ίδιοι οι βουλευτές τους, επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφουμε τόσο καιρό. Πρέπει να τελειώσει το επιτελικό κράτος, πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, γι' αυτό αγωνίζουμε για την πολιτική αλλαγή.
0: Ερχόμαστε τώρα στο πρόσωπο της εβδομάδας, τον 89χρονο που μπούκαρε με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και εφετείο. Το ερώτημα είναι απλό και παραμένει. Πώς κυκλοφορούσε για ώρες ο ηλικιωμένος αυτός κύριος χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν, χωρίς να συλληφθεί,
3: Τον ακολούθησα και με το που βγήκα από την πόρτα του πρωτοδικείου άρχισα να φωνάζω φρουρά. Τον ακολουθούσα, εκείνος ατάραχος, δεν επιβράδυνε ούτε επιτάχυνε το βήμα του δευτερόλεπτο. Συνέχισε την πορεία του και λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο της εξόδου σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος μου, με κοίταξε, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα εγώ δεν ήξερα αν έχει κάποιο άλλο όπλο ή τι κίνηση είναι αυτή που κάνει. Κοντοστάθηκα και κινήθηκα προς τα πίσω. Με προσπέρασε, επέστρεψε δηλαδή προς τα πίσω. Και άφησε στο παρτέρι τρεις επιστολές. Τον ρώτησα λοιπόν εκείνη την ώρα ποιος είσαι και τι είναι αυτά. Μου απάντησε διάβασέ τα για να μάθεις.
0: Υπήρξε κενό ασφαλείας. Το παραδέχθηκε δημόσια ο αρμόδιος υπουργός για την ασφαλειά μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και τι κάνει γι' αυτό? Το καταγράφει και το παραδέχεται. Τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά?
4: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, X-ray και προσωπικό εκεί το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε, κυριολεκτικά, αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Ωραία παιδιά καταγράφουν τα προβλήματα στην κυβέρνηση. Μήπως θα δώσουν και καμιά λύση, λέω εγώ τώρα. Μία ιδέα δική μου τώρα αυτή. Θα δώσει όπως τη λύση ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης. Θα δει τα σχέδια τρωτότητας από την αρχή. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά? Είναι πολύ τρωτά.
5: Αυτό μας οδηγεί στο να δούμε πάλι τα σχέδια τροτότητας, έτσι τα λένε αυτά οι αστυνομικοί. Άρα δηλαδή να δεις ότι και σε αυτό το χώρο πιθανότατα χρειάζεται να αυξήσουμε τα μέτρα ή να πάρουμε κάτι που δεν είχαμε.
0: Σε άλλα νέα, μαθαίνω πως και αυτή την εβδομάδα πλακώθηκε στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, μιλάμε για γερό καυγά. Όχι ρε παιδιά, αποκλείεται. Κάποιο λάθος έχετε κάνει, δεν γίνεται. Μιλάμε για την πιο φιλήσυχη, την πιο πασιφίστρια πολιτικό που έχει πέρασει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι, ψέματα, ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό αλήθεια.
6: Εδώ δεν θα λέτε.
7: Σε μένα μη λέτε για ψέματα.
6: Ψέματα.
7: Σε μένα μη λέτε για ψέματα. Σας είπα ότι εγώ...
6: Αυτά που λέτε είναι ψέματα.
7: Κύριε Καγκλαμάνη, ψέματα. Προσέχετε τις εκφράσεις.
8: Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
6: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
7: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
6: Και εσείς να μην
7: ξέρει γιατί τσιμουδιά. Δεν έβγαλε τσιμουδιά.
8: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από δουμπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
7: Μπράβο, το βρήκατε.
8: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος...
7: Μια συνταξιούχο δικαστή, σαν της Αγελαροπούλου.
8: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
7: Σαν της Αγελαροπούλου.
8: Παρά την μου ηλικία.
7: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Ένα λεπτό ήταν αυτό το ηχητικό, Δήμητρα, μου φάνηκε αιώνας. Πραγματικά δηλαδή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει εξελιχθεί τόσο πολύ στους καυγάδες, πλέον πλακώνεται με 2 και 3 χρόνους. Αυτό να της το αναγνωρίσουμε. Αυτή την εβδομάδα τελείωσε και το tour του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα, με το βιβλίο «Ανά την επικράτεια», τελευταία του στάση στην Κρήτη. Και τι είπε? Ότι θα φορολογήσει τους πολύ πλούσιους. Και γιατί δεν το έκανε, για να έχουμε καλό ρώτημα, όταν ήταν πρωθυπουργός?
9: Το 79% των κερδών, των επιχειρηματικών κερδών, αντιστοιχούν στα κέρδη των 20 ισχυρότερων επιχειρήσεων στην πατρίδα μας. Οι 20 μεγαλύτεροι έχουν το 79%, σχεδόν το 80% της κερδοφορίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά. Όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά. Όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
0: Ξεκίνησε και η περίοδος των μεταγραφών στα κόμματα. Θα είναι πολύ hot το φετινό καλοκαίρι. Θα έχουμε και άλλες μετακινήσεις. Νίκος Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ. Μιλάμε για μεταγραφή με αέρα Βρυξελών.
10: Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά, αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του, αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα, θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή.
11: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή. Τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Φτωχή υποδοχή του συντρόφου Νικόλα Φαραντούρη. Ούτε να πιάνω.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
17: αυτό σου πάει τέλεια.
16: Φοράω ένα άλλο.
17: Καλά, αυτό φοβερό.
16: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
17: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
16: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
18: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
16: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
18: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
16: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
18: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
19: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
20: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική. Η μουσική. Στα καλύτερα της.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό...

0: Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου, όπως πάντα, μαζεμένα ψηλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
7: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.

0: 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

ζω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα ξηρό.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου